Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πάμε, λέει, αμέσως, πάμε. Δεν προλαβαίνω να μπούμε μέσα, πάρουμε μια ανάσα, να φτιάξουμε εδώ τα διάφορα πράγματα, να τοποθετηθεί ο καφές σωστά εδώ στη βάση, να υπάρχει μια νοικοκυροσύνη, ένα πράγμα. Μια φταξία. Καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα, 21 Ιουλίου είναι, καμιά γιορτή, ωραία, τίποτα, βλέπεις κάτι, δεν γιορτάζει κανείς, όχι. 21 Ιουλίου, ησυχία, τάξη και ασφάλεια, λέμε τώρα, λέμε που και που καμιά βλακεία, να περνάει και η ώρα μας. Λοιπόν, εγώ σήμερα μπήκα μέσα στο στούντιο και λέω του Αντώνη, Αντώνη, στο δρόμο άκουσα ένα τραγούδι, το οποίο θέλω πάρα πολύ να το ακούσω εδώ. Δηλαδή θέλω να τα ακούσω στα ηχεία στο Κρέτο Βάνα 102,3, θέλω να τα ακούσω στα ακουστικά και θέλω να ακουστεί σε όλους εκείνους που από το πρωί είναι μαζί μας κάθε μέρα κινώντας για μια ξεχωριστή διαφορετική διαδρομή, και ας είναι πάντα ίδια, γιατί αυτό είναι και η ζωή. Και ο Αντώνης, με το που του είπα Ιουλία Καραπατάκη, να το έτοιμο. Καλημέρα σε όλους, να έχετε μια όμορφη μέρα.

Να εκδικηθεί η ομορφιά. Το κάνεις εικόνα, να τα πάρει καμιά ώρα στο κρανίο και να θέλει να εκδικηθεί και η ομορφιά μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό θα είναι ωραίο.

10 λεπτά είμαστε μετά τις 8, Τρίτη είναι σήμερα, 21 Ιουλίου, σαν να τον βρίσκουμε λίγο το βηματισμό μας, σαν να πηγαίνουμε σιγά σιγά, να ξαναβρίσκουμε τον ρυθμό μας σε ένα καλοκαίρι που κυλάει, σε ένα καλοκαίρι που θα θέλαμε να ήταν ένα από τα καλύτερα της ζωής μας, αλλά πολλές φορές από αυτά που θέλουμε άλλα πράγματα έρχονται. Η δύναμη όμως και η ομορφιά είναι να μπορούμε να προχωράμε μπροστά και σε μια μέρα που σήμερα φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως ζεστή. Ξεκίνησαν από χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ασχέτως πως χθες το βράδυ έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την ξαφνική νεροποντή, το Μπουρίνι, στην Δράμα. Πάνω ψηλά ήταν αυτό, φοβερό έτσι, χαλάζια πράγματα, στροβάστρα. Αυτό θα επεκταθεί, θα πάει και σε άλλες πόλεις, θα κατέβει και προς τα νότια. Αλλά αυτά τώρα θα μας απασχολήσουν εμάς περί τα τέλη της εβδομάδος. Αυτό που σήμερα μας απασχολεί είναι η ζέστη. Ζέστη που θα συνδυαστεί σήμερα και με σκόνη αφρικανική. Γεγονός που σημαίνει πως αν είστε σε ευάλωτη ομάδα, σε ευπαθή ομάδα, σε άτομα με προβλήματα υγείας, αλλά όπως και να έχει, αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το έξω, που σήμερα θα είναι ένα δύσκολο έξω, με ζέστη που θα σκόβει την ανάσα, που θα είναι δύσκολο να κινηθείς, καλό είναι να τα αποφύγετε. Αυτό είναι μια φιλική συμβουλή. Οι υπόλοιποι, όσο περισσότερο μπορείτε, δροσερά και σκιερά, δύναμη και κουράγιο σε εκείνους που το επάγγελμά τους τους έχει εκεί έξω εκτεθειμένους σε τέτοιες καταστάσεις καιρικές. Θα έχει ζέστη ακόμα και για την παραλία, γιατί πολλοί λένε θα φύγουμε από το σπίτι να πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε. Δεν δροσίζεσαι όταν είσαι υποχρεωμένος να μένεις στους 38 βαθμούς ή 40 υπό σκιά. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και προσοχή και με τα παιδιά, νερό ώστε να μην αφυδατώνεται ο οργανισμός, ελαφρά σήμερα τα γεύματα, αποφύγετε ασκήσεις γενικά, γιατί δεν είναι μια μέρα να πας να τρέξεις, Αντώνη, εγώ και σήμερα να θέλαμε να τρέχει. Δεν είναι η μέρα μας σήμερα, δηλαδή από όλες τις μέρες του χρόνου σου λέω σήμερα δεν τρέχουμε, Αντώνη. Σήμερα καθόμαστε ήρεμοι, κάνουμε το δυνατό λιγότερο, γιατί βλέπω πήγαινε πρωί, δηλαδή είναι κάποιοι που όχι, και εγώ παλιά. Μια άλλη ζωή. Είναι πολύ αναζωογονητικό να ξεκινάς τη μέρα σου με ένα περπάτημα. Τι καλό κάνεις φυσική σου κατάσταση, την υγεία σου. Αλλά με τέτοιες μέρες, σε τέτοιες συνθήκες, πας πολύ νωρίς. Πας σχεδόν ξημέρωμα. Δεν πάτε τώρα να αρχίσετε τα περπατήματα, τις γυμναστικές μέσα στη ζέστη. Εντάξει, μια-δυο μέρες. Πώς μας τα είπε χθες και ο Μανώλης ο Λέκας, ο μετεωρολόγος. Τρίτη, Τετάρτη, από Πέμπτη ξεκινάει, γιατί εμείς εδώ έχουμε και μια μέρα καθυστέρηση στην καιρική μεταβολή. Από Πέμπτη

Και σήμερα είμαστε μαζί με την C-Jets και σήμερα είμαστε μαζί με την ακτοπλοϊκή αυτή εταιρεία που μας συνδέει με τόσο διαφορετικά νησιά εδώ από το Ηράκλειο. Και σήμερα είμαστε μαζί με μια σύγχρονη, με μια δυνατή εταιρεία η οποία μας κάνει και τη ζωή μας πολύ πιο εύκολα, γιατί αν ακόμα δεν έχετε καταφέρει να κάνετε το πρόγραμμα των διακοπών και είσαστε από αυτούς που τώρα το σκέπτεστε, έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε τα εισιτήριά σας, να αγοράσετε τα ακτοπλοϊκό σας εισιτήρια από τη C-Jets εδώ από το Ηράκλειο, και εάν κλείσετε και την επιστροφή θα την έχετε στο μισό της τιμής, στο 50%. Και αυτό είναι μια δελεαστική πληροφορία που είναι καλό να την ξέρετε για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι, με το φίλο, το σύντροφο, την οικογένεια, την κολλητή, για να πάτε σε ένα από τα δεκάδες νησιά τα οποία βρίσκονται στο υπέροχο Αιγαίο, άνετα, αγρήγορα, με όλες εκείνες τις ανέσεις που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες, και δεν είναι υπερβολή αυτό να υποθεί, στον κόσμο, την C-Jets. Από το Ηράκλειο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, η Σαντορίνη μόλις, Πάρο, Νάξος, Τίνος, Μύκονος, Σύρος, έχεις πάει Σύρο, κοσμοπολίτησα φοβερή, νησάρα. Ναι, συμφωνώ. Κάθε νησί έχει την ομορφιά του και τη χάρη του. Κάθε νησί έχει την δική του διαφορετική και ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε και ένα περισσότερα από αυτά φέτος το καλοκαίρι, αφού η C-Jet σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε και να έρθετε με 50% έκπτωση. ...21 Ιουλίου σήμερα, και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ανατρέχοντας τα γεγονότα που σαν σήμερα έλαβαν χώρα αιώνες πριν, σαν σήμερα το 356 π.Χ. για παράδειγμα, ήξερες εσύ ότι πήγε ένας νεαρός, ο νεαρός Ηρόστρατος τότε, και πυρπόλησε το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου? Εν το ξέρες, έμαθε το. Δεν ήξερες ότι και σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώθηκε ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. Αυτό το ταξίδι θέλω να το κάνω. Όταν μεγαλώσουμε και τώρα κάνουμε τα πιο άγρια. Τώρα μπορούμε και περπατάμε και τρέχουμε, αλλά αυτό το, γιατί το κάνεις και τώρα? Να κάνεις ταξίδι με τον υπερσιβηρικό και να ξεκινήσεις από τη Μόσχα και να φτάσεις στον Ειρηνικό ωκεανό, φίλε, ταξιδάρα. Πολύ ωραία. Και εμείς εδώ, να, τώρα που λέμε το σαν σήμερα, πάει, λέει, στο Μαξίμου, διαβάζω εδώ, το τρένο Τσικρίτης. Πάει, ναι, το συζητάνε σοβαρά. Φέρνουν, λέει, στο Μαξίμου το μέσο σταθερής τροχιάς σε τηλεδιάσκεψη με τον Θανάση Κοντογιώργη, με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Την άλλη Δευτέρα να το συζητήσουν. Έχουν χρόνο να το συζητάνε. Δεν έχουν άλλα 50 χρόνια να το συζητάνε. 50 πριν που το συζητούσαν, και άλλα 50 να το συζητήσουν, και άλλα 50 να γίνει μια μελέτη, δεν θα έχουμε τρένο σε 150 χρόνια. Έτσι. Δεν λίγο πράγμα είναι να έχεις ένα τρένο. Εύκολο είναι να το κάνεις μια μέρα στην άλλη. Θέλει κουβέντα. Να πάρουμε φωτιά πρωί να τρέχουμε πάλι. Ναι, όχι. Ακούστε τώρα. Να υπάρχει μια σοβαρότητα όσο προσπαθούμε να την έχουμε. Το τρένο, το σταθερό μέσο τροχιάς, είναι απαραίτητο. Δεν θα κάτσουμε να μιλήσουμε για ποιους λόγους στην Κρήτη. Είναι απαραίτητο γιατί γίνεται ένα νέο αεροδρόμιο, είναι απαραίτητο γιατί το αεροδρόμιο θα συνδέεται μόνο με λεωφορεία και μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα έχει σταθερό μέσο τροχιάς. Είναι απαραίτητο γιατί αποσυμφορίζει από το κυκλοφοριακό φόρτο τους δρόμους. Είναι ένα μέσο γρήγορο, ελπίζουμε και θέλουμε να είναι και αξιόπιστο και ασφαλές. Στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, ας πούμε, ήταν δεδομένο και σχεδόν αυτονόητο, στην Κρήτη, όπως πολλά ακόμα άλλα πράγματα σε αυτόν εδώ τον τόπο που δεν διεκδικήθηκαν, που δεν συζητήθηκαν, που έγιναν βαβά, που δεν τα ξέρει ο κόσμος ή τα ξέραν οι εκπρόσωποι,

0: Στο κοινοβούλιο, αλλά και αυτοί βαβά το κάνανε, μείναμε πίσω. Μείναμε πίσω στα αυτονόητα, μείναμε πίσω στους δρόμους, στις υποδομές, βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα μέρη να προχωρούν, να εξελίσσονται, ταξιδεύαμε στην Βόρεια Ελλάδα και λέγαμε είδε στην Εγνατία δρομάρα, πήγε στην Καλαμάτα δρομάρα, πήγε στην Πάτρα δρομάρα. Περιμέναμε. Ναι. Τώρα συζητάμε το μέσο σταθερής τροχιάς. Θα το συζητάμε τώρα και έτσι. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η επιτροπή με το Λευτέρη, το Μιχελάκη, τόσο τη Μαρία τη Σίτη, τον Βάμβουκα, τον πρώην δήμαρχο, τον Τάσο από τα Χανιά. Σχεδόν τους είχαν τους ανθρώπους, σχεδόν, ευγενικά το λέω για να μην στενοχωρηθούν να με ακούν, γραφικούς. Τους αντιμετωπίζαν, ας πούμε, με ένα είδος απαξίωσης. Μα και οι ίδιοι εκπρόσωποι, έτσι. Όχι μόνο κοινοβουλευτικοί, αιρετοί, πάντες. Τι θένε τώρα, σιγά και να μην έχουμε τρένο. Παραπέμπανε τότε που ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο Κώστας Ασλάνης, έλεγε για το τραμ και λέγανε ναι, θα έχει την τύχη, ας πούμε, του τραμ του Ασλάνη. Βέβαια. Και το πράγμα, ας πούμε, πήγαινε αργά. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να προσπαθούν και το κάνουν γιατί ο καθένας είναι στο δικό του το κομμάτι, έχει μια κατάρτιση, μια αντίληψη, έχει μια τεχνική γνώση, μπορεί να το αποδώσει. Και η κουβέντα αυτή στη σοβαρή της βάση, να το δούμε μόνο, γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια, σοβαρά. 3 χρόνια ακόμα είναι είδηση το γεγονός ότι θα συζητηθεί σε ένα ακόμα πεδίο το θέμα που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Αυτό κάνουμε είδηση. Σε αυτόν εδώ τον τόπο μας φτάνει να κάνουμε είδηση τη συζήτηση. Είτε την εκ των υστέρων, πάνω από τους νεκρούς, τα προβλήματα, είτε εκ των προτέρων, ακόμα και αν αυτό είναι μια συζήτηση και μας ευχαριστεί, ας πούμε, το ότι ο Θανάσης Κοντογιώργης το είδε το πράγμα σοβαρά, ο υφυπουργός παρά τον υφυπουργό, άλλες θεϊκές οντότητες είναι όλες δάφτες, οι οποίες από το πουθενά καταλήγουν με ιδιότητες και αποκτούν έτσι μια υπόσταση σχεδόν θεϊκή, σχεδόν υπερβατική. Και το κατάλαβε λοιπόν ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο αδερφός της Νάντιας Κοντογιώργης, ηθοποιού είναι αυτός, ο οποίος όταν εκλέχθηκε η Νάντια πήρε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, άσχετο, όλοι ήθελα να το πω, μετά δεν την έχει πια, την πήρανε. Την πήρανε οι άλλοι δηλαδή. Γιατί είχε και κόσμο να περιμένει. Λοιπόν, θα δει το Θανάση τον Κοντογιώργη, ναι, θα μπει το θέμα στο Μαξίμου, θα το συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο μεταφορών. Και αν αυτό γίνει εφικτό και κατορθωτό, ίσως κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα που ξεκίνησε από μια ιδέα και ανάγκη να γίνει και πράξη. Και η Επιτροπή ζητά να διερευνηθεί η χάραξη δικτύου μέσου σταθερής τροχιάς από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία και με ένα επιπλέον κλάδο σύνδεσης με το αεροδρόμιο Καστελίου. Μάλιστα. Αφού δεν βλέπει εισιτία ΒΟΑΚ, να δει τουλάχιστον τρένο, ξέρω εγώ. Γιατί και αυτό το πράγμα που το ακούω συνέχεια, ότι έχουμε ΒΟΑΚ την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, αλλά ο ΒΟΑΚ σταματά στην Παχιά μου και γελάει ο κάθε επικραμμένος. Ας τους πάνε τουλάχιστον αυτοί εδώ οι ωραίοι άνθρωποι, οι οποίοι το παλεύουν με τις δικές τους δυνάμεις, ο καθένας, την τσέπη του βάζουν για να πάνε στο Μαξίμου, δεν τους τα πληρώνει κανένας φορέας, δεν έχουν κανένα σύλλογο συνδικαλιστικό από πίσω, αιρετικό, αιρετό κτλ. Πάνε μόνοι τους, ας καταφέρουν τουλάχιστον να πάνε το τρένο μέχρι τη Σιτία. Ξέρεις, δεν είναι μόνο. Είναι ότι το τρώμε και εμείς, ρε Αντώνη. Αφού μας το δίνουν και εμείς το αγοράζουμε, δεν φταίνε αυτοί που μας το δίνουν. Αφού μας το δίνουν και εμείς το παίρνουμε και το τρώμε αγόγιστα και μετά ερχόμαστε να τα παρατηρούμε τα πράγματα. Χθες ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής, στο ΙΤΕ, εκεί όπου συνέβη ένα φοβερό τροχαίο την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί όπου μία φοιτήτρια 20 χρονών χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο ενώ περπατούσε πάνω στο δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμιο από το 1994 και είναι 2026 και δεν είναι η μόνη. Πολλά έχουν συμβεί στην περιοχή ανάλογου τύπου ατυχήματα γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια από το 1994 έως το 2026 και ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν φτάνει πια, ας πούμε. Το είπαν και οι φοιτητές. Το είπαν και οι κάτοικοι, το είπαν ας πούμε και οι εργαζόμενοι στο ΙΤΕ, το είπαν και οι καθηγητές στο ΙΤΕ και είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι περιμένουμε να συμβεί το ελεύθερο, το δύσκολο, περιμένουμε να συμβεί ένα επεισόδιο για να έρθουμε μετά πάνω από τον νεκρό ή τον άνθρωπο που χαροπαλεύει για τη ζωή του, γιατί 20χρονη χαροπαλεύει για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσει. Για να πούμε τι δεν κάναμε επί 30 χρόνια. Και πάλι δεν θα πούμε αυτό που δεν κάναμε, δηλαδή πάλι δεν θα πούμε όλη την αλήθεια. Δεν θα πούμε δηλαδή γιατί δεν έγινε ποτέ ένα ολόκληρο πεζοδρόμιο έξω από το ΙΤΕ που να συνδέει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο. Δεν θα πούμε ποτέ ότι δεν υπήρχε μία πρόβλεψη, μία μελέτη να λέει φτιάχνεις ένα σπίτι, φτιάχνεις ένα δημόσιο οίκημα. Απ' έξω πρέπει να υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι Πανεπιστημιούπολη, είναι χιλιάδες τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτό το χώρο πάνω κάτω. Είναι ένα κάμπους, που λέμε και στο εξωτερικό. Πάμε το παιδί μου, πάει στο κάμπους. Έχουμε ένα κάμπους στις Βούτες. Το κάμπους δεν είχε πεζοδρόμιο. Τόσο απλά. Και δεν είχε πεζοδρόμιο, είχε μέχρι το μισό. Μετά είχε απέναντι, που ήταν μία στάση, σε κάποια στιγμή κοβόταν το πεζοδρόμιο. Θέλετε να μάθετε γιατί κοβότανε και γιατί ποτέ κανένας δεν το συζήτησε? Γιατί εκεί ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ας πούμε, μια δική του ιδιοκτησία και 30 χρόνια του λέγανε: έλα ρε φίλε, να παραχωρήσεις λίγη από τη γη, να φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο από τη δική σου, να πηγαίνει να γίνει ενιαίο. Έχει παραχωρήσει ακίνητα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παραχωρεί ο ένας, παραχωρεί. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Οπότε, αφού δεν ήθελε ο άνθρωπος και αφού κανείς δεν τον επίεσε, δεν γινόταν και το πεζοδρόμιο. Μέχρι που χτύπησε η κοπέλα που ήταν σε αυτό το κομμάτι του δρόμου πάνω στο δρόμο. Ξέρετε τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ότι θα γίνει πεζοδρόμιο, αλλά από την άλλη πλευρά του δρόμου. Σκέφτηκε κανείς γιατί είναι ωραίο να γίνει το πεζοδρόμιο από την άλλη πλευρά του δρόμου? Γιατί βολεύει. Γιατί, άμα πάμε πάλι από την άλλη πλευρά του δρόμου, θα πρέπει να πιέσω με αυτόν τον τύπο που δεν θέλει επί 30 χρόνια να δώσει ένα κομμάτι από τη γη. Του σκοτώνει το κόσμο μπροστά στην αυλή του. Και έτσι, αντί να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί όσο δεν φτάνουμε στην ουσία και όσο δεν πάμε στη ρίζα του ζητήματος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να θρέψουμε και τις επόμενες γενιές με το αυτονόητο. Επίσης, επειδή θα μας τάξανε ότι θα γίνει το πεζοδρόμιο από την άλλη πλευρά του δρόμου, καταλαβαίνετε τι γύρευε αυτή η κοπέλα εκεί, εκείνη την ώρα? Καταλαβαίνετε από πού ερχότανε? Το ξέρετε ότι ήταν μια αριστούχα φοιτήτρια δευτεροετής και σε αυτά τα παιδιά που καταφέρνουν να έχουν τόση υψηλή βαθμολογία δίδονται υποτροφίες? Ξέρετε τι είναι η υποτροφία στην ελληνική πραγματικότητα και στο ΙΤΕ, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν ξέρω αν μπορεί και να δίνει υποτροφίες, νομίζω ότι πρέπει να δίνει μόνο το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, για γουγκλάρετε να δείτε όταν κάποιος καλείται, ας πούμε, υπότροφος, φοιτητής, ξέρετε τι ποσό λαμβάνει? 250 ευρώ. Με 400, ναι, το μήνα. Για δουλειά που κάνει. Δουλεύει μέσα στη βδομάδα. Ξέρετε πόσα τέτοια παιδιά υπάρχουν και προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικές και μέσα στο ΙΤΕ είτε σε άλλους χώρους? Είναι πάρα πολλά. Είναι εκατοντάδες. Το ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά για αυτές τις υποτροφίες που βοηθούν τις δικές τους σπουδές και σκέφτονται ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθούν και στο σύστημα, θα τα γνωρίσει το σύστημα, θα τα προωθήσει παρακάτω. Αυτά τα παιδιά δέχονται να το κάνουν με 250 και 400 ευρώ και είναι ανασφάλιστα. Αυτά, άμα δεν τα πούμε κανονικά και πάμε πάνω απλά από το συμβάν και πούμε, γιατί ήρθαν και χθες και καθηγητές από το ΙΤΕ και μας είπαν ότι είναι απευδισμένοι οι άνθρωποι και δεν πάει άλλο, αλλά δεν το φτάνουμε ποτέ το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Το πάμε μέχρι εκεί που μας πάει, μέχρι εκεί που νιώθουμε άνετα. Απειδούμε, αγωνιούμε, θυμώνουμε, αλλά στην ουσία του ζητήματος αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή τη διαδρομή από το πανεπιστήμιο που κανονικά φοιτούν στο ΙΤΕ, που κανείς δεν ρώτησε μα τι δουλειά έχει εκεί αυτό το παιδί, από πού ερχότανε, πώς θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται, με ποιανόν τους αγώνες θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται, τους δικούς τους μόνο? Δεν θα έπρεπε και το ίδιο το σύστημα και το διοικητικό και το ακαδημαϊκό να μπει μπροστά και να πει κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να λέμε υποτροφία τα 250 ευρώ στην ελληνική πραγματικότητα. Πώς θα μιλήσουμε για brain gain, πώς θα κρατήσουμε αυτά τα παιδιά, πώς θα τα δελεάσουμε, πώς θα τους δείξουμε ότι τα σεβόμαστε καν? Τίποτα από αυτά. Λοιπόν, όσο λοιπόν μιλάμε στον αφρό, ας κάνουμε ότι είμαστε ψάρια, βγαίνετε πότε προς τα έξω, παίρνετε καμιά ανάσα και τα ξαναλέμε στην επόμενη βουτιά.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, είναι η μέρα της Τρίτης, 21 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με ζέστη σήμερα και άπνοια σε πάρα πολλά σημεία, σε ολόκληρη τη χώρα και βεβαίως εδώ στην Κρήτη. Το μυαλό ταξιδεύει ανατολικά, εκεί όπου το καλοκαίρι ντύνεται στα καλύτερά του. Δρόμο μπορεί να μην έχουν, έχουν όμως παραλιάρες. Και αυτά είναι ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Και τώρα λίγο πριν που έλεγα ότι το Καστέλι, η Σιτία μπορεί να μην γίνει ΒΟΑΚ, αλλά θα γίνει μέσω σταθερής τροχιάς και θα σας φέρουν το τρένο, δήμαρχε, ποιος σας πιάνει?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δήμαρχος Σιτίας.
1: Καλό είναι αυτό, σαρκαζόμαστε, η κυρία Νερέκη, καμιά φορά, γιατί...
0: περνάει και η ώρα μας, έτσι, λέμε, καμιά βλακεία, ναι.
1: Το γέλιο μας δίνει άλλη διάθεση.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Στα λόγια είμαστε πολύ ωραίοι, γιατί διάβαζα αυτή την είδηση σήμερα, ότι την άλλη Δευτέρα θα συζητήσουν, λέει, για το τρένο στο Μαξίμου και σας έχουν συμπεριλάβει, ναι. Ερχόμαστε με το τρένο, πιο ωραία.
1: Το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, και το τρένο, έτσι, καλό είναι να μην το απαξιώνουμε τελείως.
0: Κανείς δεν το απαξιώνει. Εμείς σοβαρά το πήραμε, άλλοι δεν το έχουν πάρει.
1: Ναι, είναι μια ιδέα, κυρία Ανδρεάκη, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, η Κρήτη θα αρχίσει να αναπτύσσεται μετά το ΒΟΑΚ με ραγδαίους ρυθμούς. Έτσι, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να εφαρμόζεται ήδη σε άλλα μέρη με αντίστοιχη χωροταξία και με αντίστοιχο πληθυσμό. Θεωρώ ότι και στην Κρήτη κάποια στιγμή θα έρθει και από
0: η ώρα του.
1: Καλό είναι να κουβεντιάζεται, καλό είναι να αναλυθούν οι όποιες αδυναμίες μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι. Και καλό είναι να μπει σε ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εφικτό να γίνει κάποια στιγμή και αυτό.
0: Δήμαρχε, σήμερα είναι μια μέρα που στο λιμάνι της Σιτίας δέχεστε ένα κρουαζιερόπλοιο. Και εγώ θα πω ότι είναι και ίσως και μια μέρα ορόσημο μετά από μια σειρά σοβαρών προσπαθειών που έχετε κάνει. Είστε από τα λίγα λιμάνια που μέχρι τώρα δεν απολάμβανε ωφέλη του τουρισμού της κρουαζιέρας, και όταν μιλάμε και για μικρότερες πόλεις, εκεί ο αντίκτυπος είναι και μεγαλύτερος, διότι είστε μια απομακρυσμένη περιοχή, μια περιοχή όμως με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Το γεγονός ότι σήμερα μια εταιρεία δένει στο λιμάνι της Σιτίας, μεταφέροντας πόσο κόσμο, έχετε εικόνα?
1: 1.400 άτομα και 600 άτομα πλήρωμα.
0: Είναι η πρώτη φορά από τις πρώτες φορές? Και είναι,
1: είναι η πρώτη φορά, κύριε Ανδρεάκη. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι η Σιτία δεν απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού. Δεν τα απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού, είναι αιτία ο δρόμος. Δεν τα απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού, παρά το ότι είχε ένα αεροδρόμιο και ένα λιμάνι, όπως είπατε εσείς, παρά το ότι είχε καταπληκτικές ομορφιές. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει η τουριστική επένδυση εκείνη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον tour operator να φέρει δύο αεροπλάνα, να κατευθύνει τον τουρίστα, τον επισκέπτη στην περιοχή της Σιτίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η κρουαζιέρα ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος να δώσουμε τη δυνατότητα και μια οικονομική ανάσα στην οικονομία της πόλης, στην οικονομία του τόπου, άμεσα. Να σας πω, κύριε Ανδρεάκη, ότι αυτή τη στιγμή ίσως περισσότερο και από το 1 τρίτο των παραγόμενων ελαιολάδων της περσινής χρονιάς είναι ακόμη στις δεξαμενές των συνεταιρισμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Σιτία αυτή τη στιγμή ασφικτιά δεν έχει άλλες δυνατότητες. Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν, το ξέρετε, και είναι πολύ μικρές τουριστικές μονάδες, και ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται στην περιοχή της Σιτίας είναι μικρός σε μάζα ούτως να δώσει δυνατότητα της οικονομικής ανάσας στην περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι το κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή και οι προσπάθειες που έχουμε κάνει, έχουν πάει οι άνθρωποι μας μέχρι και στο Μαϊάμι σε τουριστικές εκθέσεις. Δηλαδή είχαμε μια συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση όλο αυτό το καιρό μόνο στην κρουαζιέρα, διότι θεωρούσαμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως, το δυστυχώς εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλει να το πάρει κανείς, οι επισκέπτες είναι Ισραηλίτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρά το ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο πάει ήδη πολύ καιρό στα Χανιά, πάει πολύ καιρό στον Αγίου Νικόλαο, πάει πάρα πολύ καιρό στη Ρόδο, πάει πάρα πολύ καιρό στην Κο, έτσι, δυστυχώς δημιουργείται μια διαφορετική αντιμετώπιση από κάποιους συνδημότες μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι θεμητό και αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως όλοι, κυρία Ανδρεάκη, ότι πρέπει να συνεπάρχουμε σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται με το έτσι θέλω να το πω, έτσι, να επιβληθεί η γνώμη κάποιων χωρίς να αντιλαμβάνονται τις όποιες συνέπειες μπορεί να γίνουν, τις οικονομικές συνέπειες στην περιοχή. Να σας πω δε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έχουμε ήδη προγραμματίσει του χρόνου 10 προσεγγίσεις.
0: Με τη συγκεκριμένη εταιρεία δηλαδή.
1: με τη συγκεκριμένη εταιρεία με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχουν δοθεί ήδη ημερομηνίες. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε κουβέντες και με άλλες δύο εταιρείες, οι οποίες είναι πάρα πολύ πιθανόν να προσεγγίσουν τη Σιτία και φέτος και του χρόνου. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τις ωφέλειες και τις δυνατότητες που μπορούν να δοθούν στους συνδημότες μας.
0: Πού θα πάει αυτός ο κόσμος σήμερα? Πού θα πάει αυτός ο κόσμος σήμερα? Φαντάζομαι ότι και για εσάς, επειδή είναι η πρώτη σας, θα έχετε ετοιμάσει έτσι και ένα πιο...
1: Έχουν προγραμματιστεί ήδη, ας πούμε, 6 εκδρομές, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι γύρω στα 300 άτομα θα πάνε εκδρομές στο Μοναστήρι και στο Τοπλού. Δεν ξέρω αν έχουν προγραμματίσει μέχρι τη Ζάκρο, δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί αυτό είναι θέμα του τουριστικού πράγματος. Οι υπόλοιποι θα κυκλοφορήσουν στη Σιτία, κύριε Ανδρέαχη. Αν όχι όλοι, φαντάζομαι ότι όταν ένα κουραζιρόπιο φτάσει στο λιμάνι της Σιτίας 10 η ώρα και αποπλέψει τις 6.30 το απόγευμα, δεν θα κάτσει κάποιος μέσα στο κουραζιρόπιο. Θα βγει έξω να δει. Θα περιπλανηθεί, θα περπατήσει, κάτι θα πάρει. Ένα μπουκάλι νερό. Είναι πολλά άτομα, κύριε Ανδρέα, και είναι πολύς κόσμος.
0: Καλά, 1.600 άτομα μέσα σε 8 ώρες, 7 πόσες είναι, σε μια πόλη που εσείς το είπατε πολύ εύστοχα, Δήμαρχε, μικρής κλίμακας η τουριστική της ανάπτυξη, μικρές οι υποδομές, δύσκολες οι προοπτικές, γιατί εσείς διεκδικήσατε ότι πραγματικά μπορούσατε. Το θέμα είναι ότι δεν πήρατε όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, μετά από μια μακρά περίοδο έτσι επίπονης προσπάθειας. Ναι, γιατί δεν μπαίνει στο χάρτη ένα λιμάνι από το πουθενά. Πρέπει να... θέλει και υποδομές, θέλει και... Είναι αυστηρά τα κριτήρια που θέτουν και οι ίδιες οι εταιρείες σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το λιμάνι είχε αναβαθμιστεί. Αν το δείτε τώρα, το λιμάνι της Σιτίας είναι μια κούκλα. Έχει βαφτεί, έχει τακτοποιηθεί, έχουν μπει New Jersey, έχει φτιαχτεί ο χώρος υποδοχής, υπάρχουν θέσεις για τους αναμένοντες, τέλος πάντων, με σκίαση, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, αίθουσες με air condition. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ανδρεάκη, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να δώσουμε τη δυνατότητα της οικονομικής ανάσας στην περιοχή. Η Σιστία δυσκολεύεται. Δεν μπορεί ο επαγγελματίας της εστίασης ή του τουρισμού από δύο μήνες, δυόμισι μήνες...
0: Γιατί εκεί φτάσαμε, στους δύο μήνες με δυόμισι, δεν πάει παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Κακή χρονιά, συγγνώμη.
0: Φέτος,
1: Και ιδιαίτερα για την εστίαση, βέβαια. Ο κόσμος δεν καταναλώνει. Έχουμε επισκεψιμότητα, αλλά αν η επισκεψιμότητα ήταν ο επισκέπτης να κάθεται 10 μέρες και τώρα κάθεται 7, αντιλαμβάνεται ότι ναι, μεν έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά έχει λιγότερη κατανάλωση.
0: Ναι, και εσείς έχετε και πάρα πολλούς Έλληνες, είτε
1: ευτυχώς,
0: κριτικούς, είτε από άλλα σημεία. Είναι
1: ευτυχώς, ειλικρινά σας το λέω, ευτυχώς.
0: Αλλά δεν φτάνει.
1: Οι Κρήτες, οι υπόλοιποι αγαπούν τη Σιτία και έρχονται και τριήμερα και τετραήμερα και εβδομάδες και δεκαπενθήμερα, και θεωρώ ότι είναι κάτι που δίνει μια διαφορετική νότα και μια οικονομική ανάσα στην περιοχή.
0: Ερώτηση τώρα, να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, γιατί εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, θα το πω έτσι ευθαρσώς, αφού μπορούμε όλοι ελεύθερα να λέμε τη γνώμη μας, αρνητική εντύπωση, το γεγονός ότι μέχρι και μουσείο σήμερα, ο σύλλογος, ο οποίος μάλιστα καλείται και προοδευτικός σύλλογος,
1: προοδευτικός
0: σύλλογος, λέει, Σιτίας, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Σιτίας, κύριε Ζερβάκη, με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι την ημέρα άφιξης του κουραζιερόπλοιου στην πόλη σας θα παραμένει κλειστό το μουσείο για το κοινό. Βεβαίως εδώ η αιτιολογία είναι ότι εξαιτίας της αδυναμίας εξυπηρέτησης πολλών επισκεπτών ταυτοχρόνως, δεν λένε δηλαδή ότι επειδή η πλειοψηφία των επιβατών είναι Ισραηλινής καταγωγής, δεν θέλουν να είναι στην πόλη, λένε κάτι άλλο. Παρόλο που ένα μουσείο, αν δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες των επισκεπτών, μπορεί να βάλει και ένα χρονικό πλαίσιο στην επίσκεψη. Να πει ότι εμείς έχουμε ένα μπλαφόν, 100 άτομα ανά 2 ώρες και δεν κλείνουμε το μουσείο.
1: Κύριε Αδράκη, ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια είδους αντιπαράθεση, διότι είναι ακόμη νωρίς. Ας δούμε πώς θα περάσει η σημερινή μέρα, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι θεωρώ ότι πρέπει να συνυπάρχουμε όλοι στον τόπο και ιδιαίτερα σε ένα μικρό τόπο. Εμένα με έχει πειράξει το γεγονός το ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα παγκρίτιο κάλεσμα αντίδρασης.
0: Δηλαδή
1: δεν γίνεται το κουραζιρόπιτο το συγκεκριμένο να πηγαίνει στα Χανιά, όπως σας είπα, να μην γίνει ρουθούνι, να πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο, να μην γίνει ρουθούνι. και σε μια πόλη σαν τη Σιτία, η οποία ασφιχτιά, το ξαναλέω, ασφιχτιά οικονομικά, να λέμε ότι θα καλέσουμε παγκρίτιο κάλεσμα για να αντιδράσουμε.
0: Οπότε αυτή την ώρα εκεί, ας πούμε, συγκεντρώνεται κόσμο στο λιμάνι με...
1: Να σας πω κύριε Δέντε,
0: δώστε μου και την εικόνα λίγο για να έχουμε μια...
1: Είμαι εκτός Σιτίας αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Γιατί είχα μια προσωπική δουλειά και επιστρέφω τώρα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συγκέντρωση όπως έχει ήδη προαναγγελθεί. Κοιτάξτε, θα υπάρχει αστυνόμευση τέλος πάντων, θα υπάρχει συγκεκριμένη όδευση των επισκεπτών, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν ο άλλος θέλει να κάνει μια εκδρομή και βγει από το κουραζιερόπλιο, από το σκάφος και βγει έξω και δει ένα τέτοιο περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε ότι η πρώτη εικόνα είναι αυτή που δημιουργεί και την διάθεσή σου να είναι καλή ή κακή.
0: Είμαστε τόσο τζάμπα μάγκες, από εγώ δήμαρχε. Τώρα να πηγαίνουμε στον τουρίστα, να λέμε στον τουρίστα για την πολιτική, ας πούμε, και να του λέμε γιατί η χώρα του κάνει αυτό που κάνει, και ο άλλος πάει να κάνει διακοπές, ας πούμε, να είναι ανεπιθύμητο σε μία περιοχή. Τόσο μακριά το βλέπουμε.
1: Κύριε Ανδρέκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυτή τη στιγμή ζουν και ζουν καλά, οικονομικά τουλάχιστον, και είναι τι οι επισκέπτες από την Ανατολή. Τούρκοι. Όλα τα νησιά του Αιγαίου αυτή τη στιγμή, αν πάτε το Ανατολικό Αιγαίο, αν πάτε, σφίζουν από Τούρκους, οι οποίοι είναι καλοί πελάτες, θεωρούνται, είναι φιλήσυχοι, δεν δημιουργούν προβλήματα, παρά το ότι εχθές είχαμε την επέτειο των 52 χρόνων της κατοχής της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, όλα τα πράγματα...
0: Με αυτή τη φρίκη είναι εξοικειωμένη, με την άλλη φρίκη δεν θέλει να εξοικειωθούν.
1: Λέω,
0: είναι δηλαδή, φρίκι αλλά κάρτ. Είναι...
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Εγώ δεν θέλω, σας λέω, ούτε να πυροδοτώ μια κατάσταση, ούτε να δημιουργήσω θέματα. Ας αφήσουμε να εξελιχθεί η σημερινή μέρα, γιατί σας είπα, είναι κρίμα αυτή τη στιγμή, όταν έχουν ήδη προγραμματιστεί, όπως σας είπα, 10 προσεγγίσεις του χρόνου, οι οποίες ξεκινούν από τον Απρίλιο. Εκτός σεζόν. Καταλαβαίνετε ότι από τον Απρίλιο, όταν αρχίσει να είσαι σε επισκεψιμότητα από ένα κουραζιερόπλιο σε μια περιοχή η οποία. Τα έχουμε πει πολλές φορές, περνά δύσκολα οικονομικά, έτσι, δίνεις μια ανάσα. Εμείς σαν δημοτική αρχή δεν έχουμε καμιά ωφέλεια. Δεν λέω ότι προσωπικά εγώ δεν έχω ούτε τουριστικές επιχειρήσεις, ούτε καταστήματα, ούτε τίποτα. Όπως και οι περισσότεροι από τους συμβούλους. Και το κάνουμε μόνο για τον τόπο. Το κάνουμε μόνο επειδή καταλαβαίνουμε τον πόνο και τη στενοχώρια του.
0: Να έχετε μια επιπλέον ακόμα πηγή, και όχι μόνο εισοδήματος, αλλά και επισκεπτών με ένα διαφορετικό τρόπο, σε μια περιοχή που, όσο και αν προσπάθησε τα τελευταία χρόνια και όσες υποσχέσεις και ανέλαβε, από ξηρά τουλάχιστον δεν είναι ιδιαιτέρως προσβάσιμη, θα πω εγώ. Προσβάσιμη είστε. Αλλά. Ναι, ας μην το συζητήσουμε.
1: Πρώτη φορά που προσεγγίζει την πόλη τέτοιο κουραζιερόπλιο. Υπήρχαν παλιά, πριν από 10 χρόνια, κάποιες προσεγγίσεις, τα οποία ήταν όμως κάποια μικρά κουραζιερόπλια. Έτσι, πολύ μικρά σε μέγεθος από την Κύπρο, είχαν μέσα πολύ λίγους επισκέπτες. Έτσι, και παρόλα τα αυτά δημιουργούσαν έτσι μια καλή αίσθηση και μια ζωντάνια στην οικονομία της περιοχής. Φανταστείτε τώρα αυτό που σας λέω, 1.400 άτομα και 600 άτομα προσωπικό.
0: Είναι το μόνο που θα έρθει φέτος και θα ξεκινήσει τα δρομολόγια από του χρόνου, ή θα έχετε και άλλες προσεγγίσεις φέτος?
1: Κύριε Ανδρεάκη, αν όλα πάνε καλά, ενδέχεται, είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθουν να έχει ακόμη και άλλες προσεγγίσεις.
0: Μέσα στη χρονιά τη φετινή τώρα. Μέχρι να κλείσει.
1: Στη φετινή, ναι. Δηλαδή η προγραμματισμένη προσέγγιση σημερινή έγινε μετά από πολύ κόπο και μετά από την προσπάθειά μας να πείσουμε ότι ελάτε δοκιμαστικά να δείτε κάτι και από τότε μετά θα μας αξιολογήσετε. Και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας γίνεται η συγκεκριμένη προσέγγιση της περίπτωσης.
0: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ, Δήμαρχε.
1: Έχουμε θέμα, κύριε Ανδρέα, ειλικρινά σας το λέω, με φτύσια, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν το...
0: Ποικιλοτρόπος.
1: Το λαμβάνουν διαφορετικά.
0: Κάνετε τριπλή διαδρομή για να αποδείξετε τα αυτονόητα. Ενώ θα έπρεπε να κάνετε την απλή και τη φυσική που κάνουν όλοι. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες υπάρχει και ομορφιά. 15 Αύγουστο θα βρούμε κάπου να κοιμηθούμε, ή θα κοιμηθούμε σε κανένα παγκάκι εκεί έξω?
1: Θα σας φιλοξενήσω με μαθήματα.
0: Είμαστε πολλοί, να ξέρετε. Μαζευόμαστε, είναι πολλοί λάτρες της περιοχής. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αέρα είμαστε. 53 λεπτά είναι μετά τις 8. Με προσκεκλημένη στο στούντιο. Από τη ΣΥΤΗ επιστρέψαμε στο Ηράκλειο. Αν και οι δύο δηλώνουμε λάτρεις αυτής της περιοχής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για άλλα σοβαρά και δύσκολα ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο καλωσορίζω και στο στούντιο την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, κυρία Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη. Μαζί μας. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα και το διπλό επώνυμο. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη ΣΥΤΗ. Συμφωνώ, είμαστε λάτρες της περιοχής για πάρα πολλά χρόνια, γιατί νομίζω ότι
0: μου
1: αξίζει.
0: Μου λένε να έρθετε πιο κοντά στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαφίνος. Μπράβο, ναι.
1: Αξίζει η περιοχή και οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι της περιοχής. Είναι πολύ ωραία, ελπίζω να πάμε και φέτος να απολαύσουμε.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Αν και σήμερα μιλάμε σε μια αρκετά δύσκολη μέρα. Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες, με αρκετή ζέστη και με αρκετή σκόνη. Γεγονός που επιβαρύνει κατά πολύ την ατμόσφαιρα. Κυρία Αρχοντάκη, χθες και στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου κληθήκατε να δώσετε απαντήσεις, αλλά και να δώσετε και τις προοπτικές της λειτουργίας ενός κέντρου που αφορά στον άστεγο πληθυσμό αυτής της πόλης. Και επειδή είναι ένα κοινωνικό ζήτημα με ιδιαίτερα ευαίσθητες απολύξεις και επειδή κατά καιρούς υπάρχουν και πληροφορίες στις οποίες εσείς μπορείτε να τις απαντήσετε και στο επίπεδο των ερωτημάτων. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, εικόνες όπως την καλοκαιρινού με τον άστεγο που διέμενε έξω από ένα εγκαταλελειμμένο εμπορικό κατάστημα σε ένα καναπέ παρατημένο. Άστεγοι στα τείχη τα ενετικά. Άστεγοι οι οποίοι μετακινούνται από πόλη σε πόλη, άστεγοι που η ταυτότητά τους σας είναι γνωστή και τους έχετε καταγράψει. Πάμε λίγο να δούμε καταρχήν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα και πέρα από το κέντρο αστέγων που είναι ένα φλέγον ζήτημα και έχετε νέα να μας πείτε, δίνοντάς μας μια εικόνα για το ποιος είναι ο ακριβής αριθμός αυτού του πληθυσμού αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο.
1: Κυρία Ανδρεάκη, με βεβαιότητα δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή πληθυσμό, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι, καταρχήν να σας πω ότι είναι άνθρωποι με ένα ιδιαίτερο ψυχισμό. Για να διαβιούν στο δρόμο, στον ελεύθερο χώρο, καταλαβαίνετε ότι, όπως και οι ίδιοι δηλώνουν, ότι δεν μπορούν να μπουν σε τέσσερις τείχους, να το πούμε έτσι. Πολύ απλά.
0: Δεν μπορούν λόγω ιδεολογίας και λόγω πρακτικών ζητημάτων, ας πούμε, φτώχειας, ανεργίας ή άλλων θεμάτων.
1: Όχι, ο ψυχισμός τους είναι τέτοιος που δεν θέλουν να μπουν μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Θέλουν την εξυπηρέτηση, θέλουν κάποια εξυπηρέτηση, δεν θέλουν να ζουν μόνιμα σε ένα κλειστό χώρο. Δηλαδή, να σας πω, εγώ άστεγο στο Ηράκλειο, που του έχουμε προσφέρει και στέγαση και εργασία, γιατί είναι και το πρόγραμμα που λειτουργεί. Όχι, η απάντηση είναι όχι, εμένα μου αρέσει εδώ να κάθομαι, να βλέπω τον κόσμο που περνάει, που κινείται, θέλω να είμαι εδώ. Θέλει να είναι στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, γιατί ο Δήμος, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι ο Μπόζιας που μαζεύει τα δέσποτα, δηλαδή που βγαίνει με μία πόση και μαζεύει τα δέσποτα και τα κλείνει σε ένα χώρο. Πρέπει οι άνθρωποι να συνενέσουν, να το θέλουν, να κάνουν κάποιες εξετάσεις για να μπορέσουν να μπουν μέσα σε μία δομή. Αυτό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί η δομή με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέλει ο νόμος. Δεν λειτουργεί στην πόλη μας. Έχουμε μία ημερήσια φροντίδα που θα μπορούσαν, δηλαδή να έρθουν να πλύνουν τα ρούχα τους, να πληθούν οι ίδιοι, να πάρουν ένα πρωινό. Έχουμε αυτή την εξυπηρέτηση.
0: Στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε το κέντρο
1: στο παλιό αστέγων. Στο παλιό αστέγων, ναι. Επίσης έχουμε το street work, όπως λέμε, δηλαδή την εξυπηρέτηση στους ανθρώπους που εμένουν να είναι στο δρόμο, που και σήμερα και αύριο θα περάσει η υπηρεσία για ένα παγωμένο νερό, κάτι δροσερό, λίγο φαγητό, καπέλα, να τους συστήσει επίσης να μην είναι στον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Ναι.
0: Να θυμίσω ότι είχαμε και νεκρό μες το χειμώνα, βεβαίως, άστεγο στην πλατεία Κορνάρου, δεν ήταν...
1: Ναι, πέρσι. και παλιότερα είχαμε στο story, αν θυμάστε, κάποιο ξένο που δεν ήθελε με τίποτα να μπει μέσα. Κάποιοι από αυτού, είναι, αυτό που σας είπα στην αρχή, είναι πραγματικά ιδιαίτερο ψυχισμό άνθρωποι που χρήζουν και άλλης προστασίας, την οποία δεν έχει ο Δήμος, δεν μπορεί να έχει.
0: Δηλαδή, συνδρομής,
1: ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, για να λειτουργήσει ένα κέντρο αστέγων, όπως λειτουργούσε παλιά, που δεν ήταν στο καταλληλότερο κτίριο, όμως λειτουργούσε με αρκετά καλές συνθήκες, πρέπει οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα να κάνουν τις εξετάσεις τους, να ξέρουμε το χαρακτήρα τους, ότι δεν είναι χρήστες, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη οικονομική και βρίσκονται στο δρόμο, είναι όμως άλλοι που έχουν ανάγκη ψυχικής στήριξης ή είναι χρήστες. Αυτοί δεν είναι εύκολο να συμβιώσουν μέσα σε ένα κέντρο μαζί με τους υγιείς που για λόγους οικονομικούς βρέθηκαν στο δρόμο. Σε κάθε περίπτωση το κέντρο αστέγων, επειδή δεν είχε τις ακριβείς προδιαγραφές που θέλει ο νόμος και είχαμε, να πω την αλήθεια, μια ανοχή από τον ελεγκτικό μηχανισμό, γιατί ήταν η αρχή που άρχισε να λειτουργεί, άρχισε το 2015 να λειτουργεί, ήρθε ο COVID μετά, έδειξε μια ανοχή η εποπτεύουσα αρχή, όμως τελείωσε αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση, να πω. Έχουν βρεθεί δύο οικόπεδοι ιδιοκτησίας του Δήμου που θέλουμε να στήσουμε. Έχουμε συνεννοηθεί με αρχιτέκτονες, βγαίνουν σχέδια να στήσουμε μία δομή σωστή. Δηλαδή, με το χώρο συγκέντρωσης, με το ιατρείο, με το χώρο του προσωπικού, με κρεβάτια ακόμα και για διανυκτέρευση, σε κακές χερικές συνθήκες ή όποτε θέλουν οι ωφελούμενοι. Πιστεύω επίσης προκρίνεται η λύση της προκάτ κατασκευής που είναι πιο γρήγορο, και είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια, η οποία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης.
0: Άρα θα έχετε και πιο άμεσα, δηλαδή από τα σχέδια της μελέτες θα έχετε και τους φόρους για να
1: έχω συνεννοηθεί με τη διαχειριστική, θα συναντηθούμε αυτές τις μέρες για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε και τις λεπτομέρειες.
0: Άρα το χρονοδιάγραμμα στο περίπου μπορεί να φτάσει στο εξάμηνο, ένα χρόνο?
1: Ναι, θα περάσει το χρόνο.
0: Ωστόσο, στο χρόνο αυτό οι όποιες παροχές μπορούν να δοθούν, έστω της καθημερινής
1: χρήσης αυτών των... Εμείς τώρα διαθέτουμε πλυντήρια στο παλιό αστέγον, στην Ικάρου, πλυντήριο, ντουζ, που μπορούν να έρθουν να κάνουν ντουζ, αλλά την τελευταία φορά πριν κλείσει το αστέγον είχαμε ένα ή δύο ή κανένα άτομο. Δεν ερχόταν.
0: Τώρα έρχονται στην καθημερινή επαφή.
1: Στην καθημερινή έρχονται, ναι. Δηλαδή πλένουν τα ρούχα, τους κάνουν ντουζ, έχουν κάτι στο πρωινό και φεύγουν. Και μετά σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, όπως είναι οι τωρινές, έχουμε την υπηρεσία που περνάει και τους προσφέρει κάτι.
0: Τους εντοπίζει. Αλλά ναι, ουσιαστικά δεν μπορεί να υποθεί με ακρίβεια για πόσο πληθυσμό μιλάμε. Δηλαδή θα είναι 100, θα είναι...
1: Όχι. Κατανότα του 20 άτομα.
0: Α, 20 άτομα.
1: 10, 15, 20. Είναι και λίγο μετακινούμενοι, είναι άνθρωποι που μπαίνουν σε πρόγραμμα μετά, ειδικά στο στέγαση και εργασία.
0: Είναι το επόμενο με ερώτημα αυτό. Οπότε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, ναι, αυτή την ώρα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος θα το αποδεχτεί και θα το ακολουθήσει και να εργάζεται και να έχει στέγη η οποία είναι επιδοτούμενη, έτσι. Ακριβώς. Είναι πρημοδοτούμενη στέγη. Πάρτε μου μια ανάσα, γιατί είναι η Μαρία Ορφανάκη να κάνει την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στις 9 ακριβώς και ερχόμαστε πίσω για να το συζητήσουμε αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καμίνει και σήμερα η χώρα, κορυφώνεται ο καύσωνας με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ζέστη, αφρικανική σκόνη και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει 20χρονη φοιτήτρια μετά το σοβαρό τροχαίο στο ΙΤΕ. Άμεσες παρεμβάσεις αποφασίστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον επικίνδυνο δρόμο Καρμανιόλα. Στους δρόμους για τη δομή στο πρίον εργοστάσιο Σκουλούδης τους Αθανάτους, κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Πρεμιέρα σήμερα για την κρουαζιέρα στη Σιτία. Η κρουαζιέρα αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μορφές τουρισμού, είπε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών, 169 εντοπισμοί σε Γάβδο, Βιάνο και Ιεράπετρα. Χειροπέδεσε 19χρονο διακινητή. Στην Αθήνα αύριο Τετάρτη, δικηγόροι και μηχανικοί για συνάντηση με τον Υπουργό για το κτηματολόγιο. Στο τραπέζι η παράταση των προθεσμιών. Συναγερμό στην Ακρόπολη, άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Κλιμακώνεται η ένταση στο στενό του Ορμούζη, φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν ελληνικό τάγκερ. Έθριο σήμερα καιρός, βοριάδες 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 23 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, 21 Ιουλίου, 102,3, Κρέτα One, εδώ είστε συντονισμένοι. Για όσους μας ακούτε αυτήν την ώρα στο στούντιο, συζητώντας μαζί μας για ζητήματα που αφορούν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη μαζί μας, με αφορμή και μια κουβέντα η οποία αναπτύχθηκε χθες στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα των αστέγων. Άστεγοι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, και είναι πολλά τα χρόνια, την πρώτη φορά που συζητήσαμε για την αστεγία στο Ηράκλειο, μας προξένησε έτσι μια έντονη εντύπωση και κοινωνικά και ανθρωπιστικά. Τα χρόνια έχουν περάσει, άνθρωποι παραμένουν είτε σε παγκάκια, είτε στα τείχη, είτε σε εγκαταλελειμμένα κτίρια πέριξ του Ηρακλείου, εντός και εκτός των τυχών. Μας είπε λίγο πριν η κυρία Αρχοντάκη ότι ο αριθμός δεν υπερβαίνει, τουλάχιστον εκείνων που επισήμως έχουν καταγραφεί από τις υπηρεσίες της κοινωνικής του Δήμου, τον αριθμό των 20 ατόμων. Άνθρωποι όμως οι οποίοι σε μία περίπτωση δεν μπορούν δια της βίας ή δια της υποχρέωσης να εγκαταλείψουν αυτόν τον τρόπο ζωής, που άλλοτε είναι λόγω ευνίδιας και βίαιης ανάγκης, άλλοτε όμως είναι και λόγω συνείδησης και κουλτούρας, μας λέτε κύριε Αρχοντάκη.
1: Ναι κυρία Ανδρεάκη, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά δεν έχουμε ξεπεράσει τους 20, γιατί για διάφορους λόγους ή έχουμε αποκατάσταση, ή έχουμε μετακίνηση ή για κάποιο άλλο λόγο. Και το κέντρο που ετοιμάζομαι είναι για 20 άτομα.
0: Αυτό που έχουμε. Χωρητικότητας, ναι. 20 ατόμων.
1: 20 δηλαδή, ατόμων.
0: Που θα, ναι, μπορούν να διαμένουν για ένα χρονικό διάστημα, αν το επιθυμούν.
1: Ναι. Να έχουμε και διανυκτέρευση, όπως είχαμε και παλιά, που δεν έχουμε τώρα. Απλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι είναι μία σύγχρονη ψυχική νόσος. Να πω, δεν θυμάμαι παλιά να υπάρχει αυτή η τάση το να μένει ο κόσμος έξω.
0: Εγώ επιμένω όμως, είναι τάση ή ανάγκη. Δηλαδή παλιά δεν είχαμε και στη χώρα αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή η χώρα, ναι, πέρασε και από μια οικονομική βαθιά κρίση που έβγαλε αρκετό κόσμο
1: στον δρόμο. Για τους ανθρώπους που είναι από ανάγκη, γιατί πέρασαν μια δύσκολη οικονομική κρίση στην οικογένειά τους, προσωπικά κτλ. Το καταλαβαίνω. Για τους άλλους δεν το καταλαβαίνω, που επιλέγουν να μένουν έξω, να μένουν στο πεζοδρόμιο, να μένουν στην πλατεία, να μένουν στο πάρκο. Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι είναι και σωστή, ότι κάτι συμβαίνει στον ψυχισμό τους.
0: Και εδώ υπάρχει και ένα ακόμα άλλο κενό από την πλευρά της πολιτείας, διότι δεν υπάρχουν δομές που θα μπορούσαν σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: σωστά,
0: να φιλοξενήσουν άτομα με ψυχικά νοσήματα,
1: σωστά,
0: ή ψυχικές διαταραχές, για να μην υποχρεωμένα να διαβιώνουν μόνοι τους σε ένα παγκάκι.

0: που θα είναι μέσα. Δηλαδή, ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνική λειτουργό, φύλακες σε 24ωρη βάση, εργοθεραπευτές και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει, καθαριότητα κτλ. Και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει μια τέτοια δομή. Είναι απαραίτητη τέτοια δομή στο Δήμο. Θεωρώ σε κάθε Δήμο, ιδιαίτερα για το Δήμο μας, αφού μιλάμε για το Δήμο το δικό μας. Πραγματικά αυτό λειτουργήσε από το 2015 μέχρι αρχές του 2024 που πάρθηκε η απόφαση να κλείσει, γιατί είμαστε με την απειλή προστίμου.
1: Λόγω της...
0: Το κέντρο αστέγων δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που θέλει ο νόμος, αρκεί να σας πω ότι είναι ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, το οποίο συντηρείται όπως συντηρείται. Τα ντουζ και η κουζίνα είναι έξω από το κτίριο. Δεν μπορεί να χτιστεί τώρα, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο όπως ξέρετε και δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να χτίσουμε. Όμως είμαστε σε ένα καλό δρόμο μετά την προκήρυξη και της περιφέρειας να ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης μια τέτοια δομή, να χρηματοδοτηθεί.
1: Άρα προσεχώς νέα δομή.
0: Έχουμε βρει δύο οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Που προχωρούμε τώρα στην... Έχουμε και με αρχιτέκτονα συνεννοηθεί, έχουμε ήδη τα πρώτα σχέδια, τα οποία έχει διαμορφώσει η υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες που ξέρει, και ελπίζω να προχωρήσουμε. Σήμερα, αύριο, θα συναντηθώ και με την διαχειριστική της περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσουμε.
1: Άρα αυτό σε εξέλιξη, σε διαδικασία ανάπτυξης, μέσα σε περίπου ένα χρόνο, μου λέτε ότι είναι το χρονοδιάγραμμα, να είναι έτοιμο και να μπορεί να λειτουργήσει. Προγράμματα επιδοτούμενα, προγράμματα που πρημοδοτούν έναν άνθρωπο που θέλει να εγκαταλείψει τη ζωή στο δρόμο, να μείνει σε ένα σπίτι και να εργαστεί. Είναι προγράμματα που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ηρακλείου εκ νέου.
0: Ο Δήμος Ηρακλείου από το 2015 παρακολουθεί τα προγράμματα αυτά, έχει... Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα θα έλεγα, είναι το πρόγραμμα ΑΝΙΚΟ, είναι το ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, είναι το ΚΑΛΥΠΣΟ, είναι διάφορα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί ο Δήμος, ήδη 100 οικογένειες περίπου έχουν τακτοποιηθεί σε αυτό το πρόγραμμα που τώρα είναι με τον τίτλο Στέγαση και Εργασία, δηλαδή σπίτι και εργασία.
1: 100 οικογένειες στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, από το 2015.
1: Και κάποιον τα προγράμματα τρέχουν ακόμα, δηλαδή πόση διάρκεια έχουν, μπορεί να ανανεωθούν με ένα άλλο πρόγραμμα.
0: Είναι ανάλογα.
1: Ή έχουν ορθοποδήσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι 12 μήνες συν 12 παράταση, είναι 24, είναι η εργασία, έχουν ενταχθεί οι 100 οικογένειες, μιλάμε για πλήρη ένταξη. Μπορεί στη συνέχεια αφού βρήκαν δουλειά, πληρώνουν οι ίδιοι το ενίκιο, αλλά ξεκίνησαν με αυτή τη διαδικασία, με αυτά τα προγράμματα. Τώρα που μιλάμε, στο τελευταίο πρόγραμμα έχουμε ένα θέμα στο στέγαση και εργασία, γιατί δεν υπάρχουν κατοικίες στο Ηράκλειο.
1: Γενικά.
0: Έχουμε 20 οικογένειες, έχουμε βρει για τις 11, υπολείπονται 9, έχουμε βγάλει προκήρυξη μέσω της ΜΑΕ, της αναπτυξιακής του Δήμου, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν τα σπίτια, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι... Οι ιδιοκτήτες δηλαδή έχουν έτσι μία προκατάληψη για αυτούς που θα μπουν μέσα και μία επιφυλακτικότητα. Όμως να διαβεβαιώσω και από τη θέση αυτή ότι το ενίκιο είναι εξασφαλισμένο, γιατί είναι από πρόγραμμα και από το Δήμο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι καλό το ενίκιο γιατί ξεκινάει από 300 ευρώ για το ένα άτομο που προσαυξάνεται και 400 και 450 ανάλογα. Δεν ψάχνουμε σπίτια στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά στο Ηράκλειο. Δεν θέλουν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι, γιατί βρίσκουν δουλειά συνήθως μέσα στην πόλη, γύρω από το Ηράκλειο. Δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν, αν βγουν λίγο πιο έξω στα χωριά μας, που ενδεχομένως εκεί να είναι πιο εύκολο να βρουν σπίτι. Αλλά... αυτό, θέλω να διαβεβαιώσω αυτό, ότι το ενίκιο είναι εξασφαλισμένο.
1: Πάντως, βλέποντας το έτσι με την ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη οπτική, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος και είναι πολύ

0: πολύ μεγάλη ικανοποίηση, έστω και ένας άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι για τους λόγους που προαναφέρατε, είτε για ψυχικούς, είτε για κοινωνικούς, είτε λόγω βίας, ανάγκης, βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη σε έναν δρόμο, να μπορούν να επιστρέψουν σε μια κατοικία, να μπορούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, να μπορούν να αναζητήσουν μια δουλειά. Τους βοηθάτε σε αυτή την αναζήτηση δουλειάς?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Και στην εργασία υπάρχει βοήθεια από την υπηρεσία και πραγματικά, όπως είπατε, και ένας άνθρωπος να επανενταχθεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν παλιότερα είχαν μια φυσιολογική ζωή όπως όλοι μας, στο σπίτι τους, στην εργασία τους, στην οικογένειά τους, για διάφορους λόγους, οικονομικούς, ψυχικούς, συναισθηματικούς και όποιους άλλους, βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Εμείς προσπαθούμε πραγματικά, χωρίς βοήθεια από την πολιτεία, σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς βοήθεια, εκτός από το πρόγραμμα, ο Δήμος προσπαθεί και έχει σκοπό να φτιάξει και μία δομή σωστή, με τις προδιαγραφές που θέλει ο νόμος. Είμαστε σε μια καλή φάση, έχουμε βρει οικόπεδο, έχουμε κάνει σχέδια και ελπίζω σε 1,5 χρόνο από τώρα να είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Επίσης θέλω να πω ότι το κέντρο αστέγων που λειτουργούσε από το 2015 στην Λεωφόρο Ικάρου, αυτή τη στιγμή είναι μέσα υπηρεσίες του Δήμου, όπως είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ανάγκη, γιατί το κτίριο που στεγαζόταν είχε πρόβλημα. Και εκεί είμαστε σε αναζήτηση χώρου για τη στέγαση της υπηρεσίας.
0: Της
1: κοινωνικής υπηρεσίας. Θεωρώ ότι είμαστε
0: άστεγη και κοινωνική υπηρεσία.
1: Ναι, άστεγη, ακριβώς, και πήγε στο αστέγον.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος, απλά με την αλλαγή του κώδικα του οργανισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζονται κάποιες άλλες λεπτομέρειες και έχουμε πάει λίγο πίσω.
0: Ερώτημα για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, κύριε Αρχοντάκη, γιατί λέει ο κόσμος, βλέπουμε ας πούμε ένα άστεγο ο οποίος μένει στο πάρκο του Γεωργιάδη, άνθρωποι οι οποίοι διαβιώνουν και κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, και για τους ίδιους αλλά και για κάποιον ας πούμε που θα πάρει το παιδί του και θα πάει στο πάρκο Γεωργιάδη για να κάνει τη βόλτα του να παίξει, θέλεις να περπατήσεις και είσαι δίπλα από τα περιτώματα ενός ανθρώπου ή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει εκείνη την ώρα το μπάνιο του ας πούμε με ένα μπουκάλι νερό. Αυτοί οι άνθρωποι, το είπατε και λίγο πριν αλλά θέλω να το πείτε πιο ξεκάθαρα, δεν μπορούν με κάποιο τρόπο διακριτικά, με βία, με οποιοδήποτε τρόπο να εγκαταλείψουν αυτόν τον τρόπο ζωής? Μέχρι πού είναι τα δικά τους δικαιώματα και μέχρι πού φτάνει και η φροντίδα του Δήμου για παράδειγμα?
1: Ναι, θα σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει και σπίτι σε χωριό.
0: Λέτε, δεν θέλει να πάει. Είναι που λέω στο πάρκο
1: Γεωργιάδη. Το πάρκο Γεωργιάδη.
0: Δεν θέλει να πάει. Κατάσταση η υγεία του.
1: Ήταν αρκετό καιρό στο Παγνί τελευταία για κάποιο λόγο υγείας. Και θα πάει τώρα σε κάποια δομή γιατί έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης πλέον. Επίσης υπάρχει άστεγος στον οποίο έχει προταθεί σπίτι 2 φορές και δεν θέλει να πάει.
0: Με ποια αιτιολογία, δηλαδή τι σας λένε?
1: Δεν θέλει γιατί προβάλλει διάφορες αιτιολογίες. Ή δεν τ' αρέσει, είναι μακριά, εγώ δεν θέλω να πάω εκεί, εγώ θέλω να μένω εδώ. Αυτό όμως αυτό τώρα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, να παρέμβει η ψυχιατρική κλινική ενδεχομένως του Παγνή, να φέρει αυτόν τον άνθρωπο στην κανονικότητα. Γιατί αυτό που ζει δεν είναι μια κανονικότητα. Ένας καναπές στο πεζοδρόμιο ή σε ένα άδειο ακίνητο.
0: Για την περίπτωση
1: της καλοκαιρινού. Ναι. Ναι.
0: Σε αυτόν τον άνθρωπο προτάθηκε.
1: Έχουν προταθεί 2 φορές σπίτια.
0: Και λέει ότι προτιμά να μένει έξω από ένα εγκατελελειμμένο εμπορικό κατάστημα σε ένα εγκατελελειμμένο καναπέ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να τον βάλει μέσα σε ένα σπίτι.
0: Δια της βίας.
1: Πρέπει να πιστεί, να θεραπευτεί, θεωρώ, να πιστεί για να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την παρένθεση. Λίγα λεπτά έμειναν για να σας αποδεσμεύσω και επειδή είναι και ανεξάλλητο το πεδίο των κοινωνικών υποθέσεων που αφορά στο
1: είναι
0: δικό
1: πολλά
0: σας
1: τα προβλήματα, είναι
0: χαρτοφυλάκιο. Και επειδή χθες ήταν να γίνει και μία συζήτηση, τελικά δεν παρευρέθηκαν, αποχώρησαν εκπρόσωποι από τον καταβλισμό της Νέας Ελικαρνασσού. Δεν ξέρω αν ήταν για αυτό το θέμα, για τη μετεγκατέσταση ή για κάποιο άλλο θέμα, αλλά το ερώτημα παραμένει. Αυτό το θέμα αυτής της κοινότητας που ζει εκεί, κάτω από τις συνθήκες που ζει, όπως ζει, θα σας απασχολήσει στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα, θα εξελιχθεί η συζήτηση για τη μετεγκατάστασή τους? Κατά καιρούς έρχονται διάφορες ειδήσεις, αλλά όπως έρχονται φεύγουν,
1: ναι,
0: κύριε Αρχοντάκη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρεάκη, ο καταβλισμός πρέπει να μετακινηθεί. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε με την προηγούμενη δημοτική αρχή θεωρώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί είναι σε ένα χώρο που θα είναι καθαρός, θα υπάρχουν τα σπίτια, θα υπάρχουν οι δομές οι κοινωνικές, οι άνθρωποι θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες απορροής ομβρίων, αποβλήτων και ό,τι σημαίνει για ένα οικισμό, ας μην πούμε καταβλισμό, που θα έχει μία κανονικότητα. Θέλω να σας πω όμως ότι εμείς τώρα στην κοινωνική μέρημνα τρέχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε ήδη καταθέσει για τα παιδιά των Ρωμά, που σημαίνει από τα παιδιά από 4 μέχρι και 12 ετών, επίσης υποστηρικτικά και υποστήριξη των οικογενειών. Για τη διαβίωση που θα πάει σε παιδικές κατασκηνώσεις, που θα έχουν επαφές με κοινωνικές λειτουργούς
0: και τα λοιπά. Κοινωνικές επαφές ή και πρημοδοτήσεις οικονομικές?
1: Όχι, οικονομικές δεν θα είναι, θα είναι όμως μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή η κατασκήνωση που μπορούν να πάνε τα παιδιά κατασκήνωση, θα έχουν κάποια μαθήματα, θα έχουν κάποια απασχόληση. Έχουμε ήδη υποβάλει στην περιφέρεια για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι σύντομα θα γίνει.
0: Η μετακίνησή τους... Γιατί εκεί είναι και ένας επενδυτής, δηλαδή κάποιος έχει αγοράσει εκεί το χώρο, έχει νοικιάσει το χώρο, όχι τον έχει αγοράσει, κύριε Ερχόλ.
1: Όχι, τον έχει νοικιάσει.
0: Τον έχει νοικιάσει, πληρώνει το ενίκιο.
1: Πληρώνει το ενίκιο.
0: Και περιμένει, ας πούμε, πότε θα προχωρήσει στα δικά του επενδυτικά σχέδια.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο καταβλισμός έχει δύο ομάδες ανθρώπων. Από ό,τι φαίνεται, η μία ομάδα είναι πρόθυμη να πάει, η άλλη παρουσιάζει, από ό,τι θυμάμαι από παλιά, έτσι κάποιες αντιστάσεις. Νομίζω ότι μάλλον μπορεί να καμφθούν στο τέλος όταν δουν να στείνεται ένας οικισμός τον οποίο μπορούν να διαβιούν με τις καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες. Γιατί ξέρετε, βλέπετε και σήμερα, γκρινιάζουν συνέχεια. Μα έχει σκουπίδια, μα πήραν φωτιά τα σκουπίδια, μα είναι τα απόβλητα. Αυτός ο καταβλισμός, επειδή έχει γίνει εκ των ενόντων, μπορεί κάποια σπίτια να δείχνουν καλά, αλλά όταν είναι δίπλα τα σκουπίδια, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης, καταλαβαίνετε ότι η ζωή στον οικισμό δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
0: Ναι,
1: για το νέο οικισμό οι προδιαγραφές είναι οι σωστές. Με κοινωνικούς χώρους, με παιδική χαρά, με ιατρείο... Και τα σπίτια ανάλογα με την οικογένεια. Γιατί πολλοί λένε, μα θα μπει μία πενταμελής, εξαμελής οικογένεια σε 40 τετραγωνικά. Όχι, σε 40 τετραγωνικά θα μπει το ζευγάρι. Προσαυξάνονται αυτά τα τετραγωνικά ανάλογα με την οικογένεια.
0: Έχει μελετηθεί και αυτό, δηλαδή.
1: Έχει μελετηθεί και αυτό.
0: Ερώτημα και το κλείνω. Θα το κάνετε με όποιο κόστος ή απλά θα τα αφήσετε να πάρει το χρόνο του και αν γίνει έγινε? Αυτό νομίζω ότι...
1: Όχι, υπάρχει χρηματοδότηση και έχει εξασφαλιστεί και υπάρχει και επιπλέον χρηματοδότηση από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία.
0: Εγώ εννοώ και το πολιτικό κόστος, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί, υπάρχουν φυλές που λένε ότι εμείς δεν μετακινούμαστε από εδώ, αλλά δεν μας βγάλετε.
1: Εγώ, κυρία Ανδρεάκη, νομίζω ότι αν μετακινηθούν οι πρώτοι και δουν ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από το χώρο που είναι, θα πιστούν και οι υπόλοιποι. Τώρα λένε ότι εκεί είναι τα σπίτια τους, ότι εκεί είναι η μόνιμη κατοικία τους, κάνουν κατασκευές έτσι ώστε να πατήσουν πάνω σε αυτό και να πούν ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν να μετακινηθούν ή ενδεχομένως να ζητήσουν αποζημίωση. Αυτό τώρα είναι σκέψεις που προσωπικές μου, δεν, από ό,τι βλέπω δηλαδή από τη συμπεριφορά τους, αλλά νομίζω ότι αν μετακινηθούν πραγματικά οι πρώτοι και δουν τις συνθήκες διαβίωσης, θα πιστούν όλοι.
0: Θα γίνει αυτό μέσα στο 26-27, κύριε Αρχοντάκη, ή δεν υπάρχει αυτή την ώρα?
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο 27 πρέπει να προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που ξεκίνησε από τη Σιτία και κατέληξε σε θέματα που συχνά πυκνά μας αποσχολούν.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί πραγματικά η κοινωνική μέρημνα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος και στο Δήμο Ηρακλείου και παντού, φαντάζομαι. Η πόλη μας, αν και είναι μια πλούσια πόλη, έχει πάρα πολλές ανάγκες και δυστυχώς οι κρατικές κοινωνικές δομές είναι ελλειπείς.
0: Ως και ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις. Με την κοινωνική πολιτική δεν τα πάμε ιδιαιτέρως καλά ως χώρα, θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

37 λεπτά μετά τις 9, 21 Ιουλίου. Εδώ είμαστε, 102,3, Κρέτα One, Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο. Πάντα μαζί με την Sea Jets, με πολύ καλοκαίρι, με πολύ πολύ καλοκαίρι, γιατί είμαστε και στην καρδιά του. Και βεβαίως με όλες εκείνες τις ανέσεις, αλλά και την οικονομία, γιατί θα πρέπει να το ξέρετε αυτό, όλοι όσοι κλείσουν εισιτήρια επιστροφής για ταξίδια στα νησιά, η επιστροφή τους είναι με 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια της επιστροφής, όταν αυτά βεβαίως εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο, αλλά πρέπει να το πούμε, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για σας που τώρα οργανώνετε μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις στα πολλά μας νησιά, σε όλα όσα είναι και στην Κρήτη, γύρω από την Κρήτη. Με τη Sea Jets φτάνεις γρήγορα, φτάνεις άνετα. Τι να σας πω, εντάξει, για τη Σαντορίνη το ξέρουμε. 1 ώρα και 35 λεπτά στην Άξο, μόλις σε 3 ώρες, στην πανέμορφη Άξο, με τα Κουφονίσια δίπλα, ωραίο, και τις υπέροχες παραλίες Αγία Άννα, με το πολύ ωραίο φαγητό και στις παραλίες της αλλά και στα ορεινά της, εκεί όπου υπάρχουν και οι κοινότητες Κρητών που έχουν μεταναστεύσει στην Άξο. Έχεις πάει στην Άξο? Νησάρα, λατρεία. Πάρο, 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο με την Sea Jets. Καλά, Μύκονο, Μύκονος είναι Μύκονος. Όχι, όσο και να είσαι, δεν κατάλαβα, έχει πάντα τα ωραία της. Ανάλογα τι θες να δεις από τη Μύκονο, ό,τι θες και να δεις, το βρίσκεις στη Μύκονο. Τίνο, που όσο πλησιάζουμε και προς το 15 Αύγουστο, έχει την τιμητική της. Σύρο, η Sea Jets φτάνει και μέχρι τον Πειραιά με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως. Φτάνει και ταξιδεύει σε πάνω από 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ταχύτητα, με άνεση, και βεβαίως και το προσυπογράφω, γιατί το έχω βιώσει άπειρες φορές με τη Sea Jets και με κορυφαία εξυπηρέτηση. Και πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, όσο συμβαίνουν αυτά τα οποία περιγράφουμε, σε μια μέρα σαν και αυτή, 21 Ιουλίου. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και ποια είναι τα θέματα εκείνα που αυτή την ώρα φαίνεται να την διαμορφώνουν, τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες της σημερινής ημέρας. Καταρχήν η ζέστη. Νομίζω ότι η ζέστη είναι από μόνη της σήμερα μία είδηση, μία δύσκολη μέρα, με ένα κοκτέιλ καλοκαιρινό, όπως το λέει και καλά το λέει το cretaone.gr, καλοκαιρινό κοκτέιλ ζέστης, βοριάδων και αφρικανικής σκόνης σήμερα στην Κρήτη, στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, σε υψηλά επίπεδα στο νησί, και κατά τόπος βεβαίως ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά και 40 και 41 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα είναι τώρα εδώ στην Κρήτη ότι ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά του νησιού, από τα Χανιά, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό θα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες έξω. Εκείνοι που μπορούν να αποφύγουν τις πολλές μετακινήσεις σήμερα, καλό είναι να το κάνουν, δροσερά σκιερά μέρη, υπάρχουν άλλωστε πολλές οδηγίες, μικρά ελαφρά γεύματα, αρκετό νερό, προσοχή στα άτομα της τρίτης ηλικίας, στα μικρά παιδιά. Δεν είναι καλή ιδέα μέσα στο μεσημέρι να δροσιστούμε σε μια κοντινή παραλία κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αργά το απόγευμα, αυτό λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, νομίζεις ότι δροσίζεσαι, αλλά καταπονείς πολύ τον οργανισμό σου και δεν είναι μια καλή ιδέα. Πολύ δύναμη, πολλές σκέψεις εκείνους, και είναι πολλοί που λόγω και των καλοκαιρινών επαγγελμάτων μια μέρα σαν και αυτή είναι έξω και πρέπει να εργάζονται. Πολύ προσοχή και πολύ δύναμη και σε αυτούς. Σήμερα και αύριο οι πιο θερμές μέρες για αυτόν τον καύσωνα, για αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Από Πέμπτη αλλαγή του σκηνικού, με ακραία καιρικά φαινόμενα, με μπουρίνια, με αυξημένες εντάσεις
ανέμων και στα πελάγη. Εκεί θέλει πάλι μια άλλη προσοχή. Κρατάω όμως αυτό το οποίο είπε χθες μιλώντας μαζί μας ο Μανώλης Ολέκας, ότι περισσότερο τον προβληματίζει η αλλαγή του καιρού, το γεγονός δηλαδή ότι θα πάμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, παρά αυτό το διήμερο της ζέστης, και προφανώς βλέπουν στα προγνωστικά τους μοντέλα στοιχεία τέτοια που τους οδηγούν για να το λένε. Ο κύριος Λέκας άλλωστε δεν είναι και από αυτούς οι οποίοι ευνοούν την κινδυνολογία ή του αρέσει έτσι να μιλά ακραία για τον καιρό, παρόλο που αυτό πάντα είναι ιδιαίτερος δελεαστικό και στα κλικ αλλά και στην ακροαματικότητα. Για να το λέει κάτι βλέπει, οπότε και από την Πέμπτη και μετά θα πάμε και με πολύ πιο ειδικές οδηγίες και θα δούμε και ποιες θα είναι πια και οι πιο επικαιροποιημένες προβλέψεις και για την Κρήτη, για να δούμε τι μας περιμένει και εμάς μέχρι και το Σάββατο, στο οποίο δεν απέκλεισε να δούμε κατά τόπους και βροχή εδώ στην Κρήτη. Τώρα έχουμε μπαράζ αφήξεων μεταναστών στην Κρήτη, και αυτή την ώρα που μιλάμε 36 άτομα μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Αυτή η αυξητική τάση που παρουσιάζεται το τελευταίο 24ωρο, που κορυφώνεται το τελευταίο 24ωρο, έχει οδηγήσει σε ένα αριθμό που ξεπερνά και πάλι στο σύνολό του τα 100 περίπου άτομα. 76 άτομα εντοπίστηκαν στη Βιάνο, στην παρελθόν. Τέρτσα, 42 στην Ιεράπετρα, στην παραλία Μαύρο Κόλυμπο, στη Γάβδο. Με το που ο καιρός κάπως βελτιώνεται, με το που πέφτουν οι άνεμοι, κατευθείαν έχουμε και μπαράζ αφήξεων στα νότια παράλια της Κρήτης. Εδώ τώρα είδαμε ότι είχαμε και στο Λασίθι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Σήμερα, και θέλω να το πω αυτό, είναι και μια μέρα που για πολλωστή φορά κατεβάζει στους δρόμους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων, διαμαρτυρόμενοι για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Σήμερα έχουν προγραμματίσει μία δημόσια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωσή τους, με βασικό βεβαίως αίτημα την ανάκληση της επιλογής του συγκεκριμένου χώρου, του συγκεκριμένου πρώην εργοστασίου, ως χώρου δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι επικαλούνται ζητήματα καταλληλότητας, νομιμότητας, αλλά και των επιπτώσεων στην ευρύτερη καθημερινότητα της περιοχής. Σήμερα έχουν απευθύνει ένα κάλεσμα το οποίο υπογράφουν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και ο πρόεδρος του ΟΕΒΕΝΗ και ο πολιτιστικός σύλλογος ή πολιτιστική σύλλογη, αλλά και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αθανάτων, και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει την αντίστασή τους, την αντίδρασή τους απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Οι ίδιοι μιλούν για σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας με νομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, εκφράζουν την ανησυχία τους για την επιλογή αυτού του χώρου και βάζουν και ένα θέμα, μας τα είπαν και εδώ, έχουμε μιλήσει μαζί τους πάρα πολλές φορές, που έχει να κάνει με την έλλειψη επικοινωνίας, με την έλλειψη ενημέρωσης. Μάλιστα προχθές μιλώντας με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σταυρακίων, τον κύριο Κιωτάκη, ο ίδιος μας είπε ότι αν εξ αρχής είχε επιλεχθεί ο δρόμος της ενημέρωσης, της διαφάνειας, της διαβούλευσης με τους κατοίκους αυτών των περιοχών, ενδεχομένως και οι ίδιοι αυτή την ώρα να παρουσίαζαν μια διαφορετική στάση απέναντι στο θέμα, διότι θα γνώριζαν, διότι θα είχαν εμπιστοσύνη με τους φορείς με τους οποίους συνδιαλέγονταν. Δεν είναι αυτή όμως η εικόνα, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Οι ίδιοι προσπαθούν είτε μέσω του Δήμου Ηρακλείου είτε μέσω της περιφέρειας να επικοινωνήσουν με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, να ζητήσουν ένα ραντεβού, να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τα επιχειρήματά τους απέναντί του. Αυτό μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία. Το γιατί φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, κακώς. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση
σε αυτές τις θέσεις ευθύνης, σε αυτά τα χαρτοφυλάκια, είτε μιλάμε για την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, μπαίνουν άνθρωποι που η ίδια η κοινωνία τους επιλέγει. Θέλω δηλαδή να πω, δεν διορίζονται, εκλέγονται. Και τους εκλέγει ο κόσμος και τους εκλέγει γιατί έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, γιατί κάτι είδαν σε αυτούς, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να βρουν ευήκοα ότα στα αιτήματά τους. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η διαδικασία της εκλογής, τότε η ψήφος εμπιστοσύνης που σου δίνει ο καθένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες σε καθορίζει και άμεσα υπεύθυνο για την επιλογή σου να είσαι εκεί και να συνδιαλέγεσαι με αυτούς που σε έχουν εκλέξει και να επικοινωνείς με αυτούς που σε έχουν εμπιστευτεί. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει και αυτό είναι ένα ζήτημα και μια σοβαρή παθογένεια, όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά ας μείνουμε στην ελληνική πραγματικότητα. 7 η ώρα το απόγευμα, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με την έκκληση από τους διοργανωτές αυτής της συγκέντρωσης να ενωθούν οι φωνές οι δικές τους με άλλων πολιτών και από άλλες περιοχές που μπορούν να καταλάβουν πως η δική τους ζωή όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν από τη μια μέρα στην άλλη αναστατώνεται μιας που άλλοι αποφασίζουν πράγματα για αυτούς χωρίς αυτούς.

Ακούσατε και λίγο πριν στο Δελτίο Ειδήσεων και για μία έκτακτη είδηση στην Ακρόπολη. Ένας άστεγος άνδρας, γιατί οι ειδήσεις τρέχουν και έχουν δώσει και τα νεότερα, 60 ετών είναι ο δράστης, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν, είναι εκείνος ο οποίος με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες και μάλιστα ο ένας βρίσκεται αυτή την ώρα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη νωρίς σήμερα το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Εκεί γίνεται μια πρώτη αναφορά για ένα άνδρα ο οποίος κρατάει μαχαίρι και απειλεί διερχόμενους πολίτες. Μάλιστα μια διερχόμενη, η οποία τον αντιλήφθηκε, ενημέρωσε αμέσως το 100, το Κέντρο Άμεσης Δράσης, για το περιστατικό. Και βεβαίως η αστυνομία, κατά την επέμβασή της, διαπιστώνει ότι ο άνδρας, μέχρι να φτάσει η αστυνομία, έχει ήδη επιτεθεί σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι βρισκόταν στην περιοχή με σκοπό νωρίς σήμερα το πρωί να επισκεφθούν και να περιηγηθούν στην Ακρόπολη. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια. Ο άνδρας όμως, λόγω των πολλών χτυπημάτων που δέχθηκε, απανωτά χτυπήματα με το μαχαίρι, έχει ήδη χάσει αρκετό αίμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. 60 ετών ο δράστης, ψυχολογικά προβλήματα, άστεγος με ποινικό παρελθόν. Μάλιστα τον Ιούνιο, πριν από ένα μήνα, είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη. Το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Βεβαίως αυτά τα άτομα συλλαμβάνονται, μετά από λίγο θα φεθούν και πάλι ελεύθερα, χωρίς καμία συνδρομή, χωρίς καμία υποστήριξη. Αυτή εδώ η χώρα, παίρνοντας κατά καιρούς διάφορες, εγώ θα λέγα επιπόλαιες πολιτικές αποφάσεις, όπως ας πούμε αυτό της αποϊδρυματοποίησης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, με κλινικές οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις νοσοκομείων, ψυχιατρικές, υπολειτουργούν ή ασφικτιούν να λειτουργούν, υποστελεχωμένες, χωρίς να μπορούν να καλύψουν το εύρος των αναγκών του πληθυσμού των πολιτών και στην πρωτεύουσα και πέριξ, γιατί καλύτερα είναι τα θέματα, ας πούμε, και τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βοήθητοι, κραυγάζουν για βοήθεια, μένουν μόνοι τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ψυχολογική και ψυχιατρική συνδρομή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι σε μία στέγη, να παρακολουθούνται, να τους παρακολουθούν ειδικοί, να λάβουν και τη φροντίδα που ενδεχομένως και τη στοργή που δεν έχουν. Όμως όταν αυτοί οι άνθρωποι μένουν μόνοι τους, στο περιθώριο, στο κενό, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ονοματεπώνυμο, είναι οι άνθρωποι που ακριεύουν μέρα με τη μέρα μέχρι να πιάσουν ένα μαχαίρι και να επιτεθούν εναντίον αθώων. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Ένας άνθρωπος που πριν από λίγες ώρες είχε ξανά συλληφθεί, πριν από λίγα χρόνια είχε ξανά συλληφθεί με τα ίδια, με το ίδιο προφίλ. Μαχαίρι κρατούσε και τότε. Η αστυνομία τον συνέλαβε, το περιστατικό καταγράφηκε και μετά από λίγο αφέθηκε και πάλι ελεύθερος. Μία από τις ειδήσεις που επίσης παίζει πολύ σήμερα το πρωί έχει να κάνει με μια ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Μία απόφαση που οι δικηγόροι τώρα, οι νομικοί κύκλοι, λένε ότι θα αποτελέσει και δεδικασμένο και για άλλες υποθέσεις. Σύμφωνα με την οποία λοιπόν αυτή η απόφαση λέει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα Airbnb δηλαδή, είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας, και γι' αυτό το λόγο επέβαλε διακοπή χρήσης στην ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Τι έκανε στην ουσία το Πρωτοδικείο Αθηνών? Απαγόρευσε την επαγγελματική χρήση διαμερίσματος σε πολυκατοικία για βραχυχρόνια μίσθωση, κρίνοντας
στοιχειοθετώντας την απόφασή του, λέγοντας ότι τέτοια καταλήματα μετατρέπονται εν της πράγμαση σε τουριστικά καταλήματα ξενοδοχειακού τύπου, επομένως δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μία πολυκατοικία που υπάρχουν μόνιμες κατοικίες. Η δικαστική απόφαση επέβαλε στην ιδιοκτήτρια χρηματική ποινή και για κάθε φορά που θα παραβιάζει την απόφαση θα δίνει 1.000 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας προσέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας οχλήσεις, φθορές στους κοινόχρηστους χώρους και ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από την εναλλαγή ενίκων στα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση. Και το δικαστήριο έκρινε ότι η βούληση των ιδιοκτητών κατά τη σύνταξη του κανονισμού ήταν η απαγόρευση χρήσης των διαμερισμάτων ως ξενοδοχείων και κάπως έτσι το κενό που υπάρχει του κανονισμού οδήγησε σε αυτήν την απόφαση. Κάπως έτσι διαβάζετε και εσείς σήμερα σε περισσότερα site, νομίζω είναι τοπικά, πανελλαδικά, όλα έχουν αναπαράξει αυτή την είδηση, τον τίτλο «Τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας».

Είναι ούτως ή άλλως ένα πράγμα το οποίο δεν αποφεύγεται. Δηλαδή συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν σε όλες τις τουριστικές πόλεις και μη τέτοιου τύπου κατοικίας, βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα Airbnb δεν ήρθαν για να φύγουν, έχουν έρθει για να μείνουν. Το θέμα είναι ότι συνέβη αυτό που συμβαίνει πάντα και στη χώρα μας. Πρώτα τα πράγματα συμβαίνουν και μετά τα νομοθετούμε. Πρώτα τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και μετά κοιτάμε τι έχουμε κάνει, ας πούμε, και τι αφήσαμε να συμβεί. Υπάρχουν αρκετά κενά και σε αυτή τη διαδικασία, και στον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και στη στεγαστική κρίση και πώς αυτά συμβάλλουν. Πήγαν να μπουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι περιορισμοί, δεν φαίνεται να λειτουργούν και αυτά. Θέλει πολύ καλύτερη μελέτη, θέλουν καλύτερα μέτρα, έτσι ώστε να λειτουργούν και αυτά τα κίνητα σωστά, και οι ιδιοκτήτες που θέλουν να τα διαθέτουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και από την άλλη να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, που δεν υπάρχει αυτή την ώρα κέντρο σε καμία πόλη μεγάλη, που να βλέπεις πλέον μόνιμο κάτοικο. Δηλαδή αν δεν είναι δικό σου το ακίνητο, που και εκεί οι περισσότεροι μετά τα μετατρέπουν και αυτοί σε Airbnb, καλά ακίνητο για εκμίσθωση ούτε λόγος να γίνεται, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Όλα μικρά, μεγάλα, διαμερίσματα έχουν μετατραπεί σε Airbnb. Μια βόλτα να κάνεις να δεις μόνο τις εισόδους των πολυκατοικιών με αυτά τα κουτάκια που μπαίνουν, τα κλειδιά που περιμένουν τον επόμενο, είναι εύκολο να το καταλάβεις. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν αναπτυχθεί ραγδαία. Αναπτύχθηκαν που αναπτύχθηκαν, αναγκαίο ή μη κακό συμβαίνει, ας μπει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με σαφέστατες διατάξεις και όχι αυτά τα κενά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται τώρα μια απόφαση από ένα πρωτοδικείο για να λέμε ότι είναι τέλος τα ακίνητα, τα διαμερίσματα από τις πολυκατοικίες. Αυτά έπρεπε να προβλέπονταν, αν όχι εξ αρχής, ας γίνουν έστω εκ των υστέρων.

Και κάπως έτσι, με αυτά και μετά, αλλά εμείς φτάσαμε προς το τέλος. Έρχονται όμως άλλοι, μην φύγετε. Έρχεται ο Γιάννης Ραψομανίκης αμέσως μετά, έρχεται η Μαρία Ορφανάκη, έρχεται ο Μάνος Σουριάς. Ανά μία ώρα δελτίο ειδήσεων, creta1.gr, και ανεβαίνουν όλες οι ειδήσεις, η επικαιρότητα. Από εκεί μας βλέπετε, από εκεί μας ακούτε. Εκεί οι καλοί συνεργάτες φροντίζουν, και ο Μάνος Τσουρουνάκης για την εικόνα και ο Αντώνης Τσαπίνος για τον ήχο, για τα τραγούδια. Τα πάντα όλα. Να μην έρθει ο καιρός να πάρουμε και το σκάφος να φύγουμε. Τίποτα, δεν έχει όρεξη φέτος. Έχει ξενερώσει. Και εγώ, αν ήταν να βάζω τη βενζίνη, θα ξενέρωνα. Το θέμα είναι να έχει εσύ το σκάφος, να κάνουμε εμείς τις βόλτες. Κατάλαβες, έτσι να πηγαίνει. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι, γιατί έχω την C-Jets που μου δίνει πολύ καλοκαίρι, και ξέρω ότι επιλέγοντάς την θα πάω και γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό μου. Και σήμερα ήταν μαζί μας, και γι' αυτό το λέμε τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Και βεβαίως να μην ξεχνάτε ότι επιλέγοντας την C-Jets ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως και φτάνετε σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Ταχύτητα, άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, 50% έκπτωση ταξιδεύοντας από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, φτάνοντας σε πάρα πολλά σημεία, εκδίδοντας όμως και το εισιτήριο επιστροφής μαζί. Δείτε το, σκεφτείτε το τώρα που οργανώνετε εκδρομές. C-Jets, εγγύηση, αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται ο καύσωνας σήμερα από πνιχτική ατμόσφαιρα με το θερμόμετρο να δείχνει 42 βαθμούς Κελσίου, ζέστη αφρικανική σκόνη και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί. Νέα δομή για στέγους σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως αποκάλυψε αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας Στέλλα Αρχοντάκη στο Creta One 102,3, σε ένα χρόνο η πιθανή ολοκλήρωσή της. Λαβράκι της ΑΔΕ, κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια, πλοκάμια και στην Κρήτη. Απογειώνεται η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου Ποδαρικό σήμερα με 2 κρουαζιερόπλια με πάνω από 6.500 επιβάτες. Νέα βάρκα με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης, σε εξέλιξη η μεταφορά τους στους καλούς λιμένες. Συνελήφθη ο άντρας που τραυμάτισε 2 τουρίστες στην είσοδο της Ακρόπολης, νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό. Στην Αθήνα, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Τέλος, στα Airbnb της πολυκατοικίας, δικαστική απόφαση βάζει όρια έπειτα από προσφυγή ιδιοκτήτριας διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, γιος της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη. Σχέδιο για νέα δεκαήμερη κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο γενικευμένου πολέμου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο νησί, βοριάδες 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα από 23 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Creta One 102,3 στις 11.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πάει κι αν έχω σαξές. Ναι, μην μπερδεύουμε και τους ρόλους, α. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, λέει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου Αντώνη. Ωστόσο δεν ανάβουμε σε καμία περίπτωση φωτιά. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, να τα λέμε και αυτά. Και τι φωτιά να ανάψουμε άλλωστε με 40 βαθμούς Κελσίου, με τον καύσωνα να έχει ουσιαστικά πλήξει και το Ηράκλειο και την Κρήτη. Και βέβαια δεν μας έφτανε η ζέστη και ο καύσωνας, έχουμε και τη σκόνη, την αφρικανική σκόνη. Ένα φοβερό κοκτέιλ τις επόμενες μέρες και καλύτερα να βρούμε τρόπους δροσιστικούς, τρόπους σε κλειστούς χώρους, έτσι ώστε να περάσει το επόμενο διήμερο μέχρι και την Πέμπτη, όπου λένε οι ειδικοί και οι μετεωρολόγοι ότι θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα. Ναι, με τη θερμοκρασία τώρα να φτάνει και τους 37-39 βαθμούς στην Κρήτη, προφανώς το πρώτο πράγμα που θέλεις είναι να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, Αντώνη, με το κλιματιστικό να βαράει κάθε δευτερόλεπτο, ασταμάτητα, να μην σταματάει δευτερόλεπτο, και να απολαμβάνεις ενδεχομένως στο δωμάτιό σου ένα δροσερό κοκτέιλ. Εμείς όμως είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε σε ξενοδοχείο, είμαστε στο Κρέτα One 102,3 και σήμερα κοντά σας. Στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή και Μανώλης Σουρουνάκης στην εικόνα. Άκη, μιας και λέω μουσική επιλογή, μου έλεγε ο Αντώνης, με ρώτησε ο Αντώνης έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε, αν το τραγούδι αυτό που έβαλε του Δημήτρου Μητροπάνου σου προκαλεί μια νοσταλγία, όντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι, ανεπανάληπτο τραγούδι, όπως ανεπανάληπτος ήταν άλλωστε και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι, μας ακούτε από τη συχνότητα των 102,3 από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε καμπάνα όπως μου λέει στο ακουστικό ο Αντώνης ο Τσαπίνος, και βεβαίως για όλους τους υπόλοιπους από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε εκτός του Ηρακλείου, από όποιο σημείο στον πλανήτη θα πω και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε είτε να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το Κρέτα One 102,3, μέσα από το kretaone.gr. Την ειδησιογραφική μας βεβαίως ιστοσελίδα, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε λεπτό προς λεπτό για όλες τις εξελίξεις, για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη και όχι μόνο. Μπαίνετε λοιπόν στο kretaone.gr, επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιό μας. Λοιπόν, η πολιτική επικαιρότητα τρέχει, δεν σταματάει, αν και μπαίνουμε σε μία περίοδο ουσιαστικά σιγά σιγά, θα έλεγα, αγρανάπαυσης, θερινής ραστόνης. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και δεν σταματούν λεπτό. Να πούμε βεβαίως ότι εχθές συνεδρίασε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα πω, κλίμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε βεβαίως για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της η κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή είπε ότι εμείς όμως, κρατήστε το αυτό, δεν ξέρω αν ουσιαστικά είναι ένα παραθυράκι για πρόορες εκλογές, εμείς όμως τρέχουμε από σήμερα σαν να ήταν οι εκλογές αύριο το πρωί. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, έθεσε και το ζήτημα της σταθερότητας. Αυτό άλλωστε θα είναι και το διακύβευμα, όπως πολλές φορές έχουμε πει και μέσα από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Έθεσε το διακύβευμα των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν, διεξαχθούν, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η πολιτική.

0: ματιών. Βέβαια ξεκαθάρισε γιατί αυτό θα είναι και η διαχωριστική γραμμή που έχει θέσει και ο ίδιος και η κυβέρνηση συνολικά, φίλες και φίλοι, ότι δεν θα μπει σε μια ακατάσχετη ουσιαστικά παραχολογία όπως κάνει η αντιπολίτευση, όπως κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα. Μάλιστα άσκησε έντονη κριτική τόσο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, χωρίς βεβαίως να αφήνει και από το κάδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά οι υποσχέσεις τους είναι ακοστολόγιστες και ουσιαστικά δημιουργούν μια δημαγωγία και δεν δείχνουν καμία πολιτική σοβαρότητα. Θα πω αυτό και θα πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, ότι ο Πρωθυπουργός, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, παρήχε πλήρη στήριξη στους τέσσερις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων βεβαίως βρίσκεται και ο δικός μας, ο Ηρακλειώτης βουλευτής, ο Μάξιμος Ενετάκης. Το έχουμε πει από το μικρόφωνο εδώ, το έχουμε πει από το Κρέτα 102,3. Μιλάμε για περιπτώσεις που αν θα πάνε βεβαίως, δεν μιλάμε πλέον για το αν θα πάνε στο ακροατήριο, θα πάνε στο ακροατήριο, ωστόσο μια εκτίμηση αν θέλετε φίλες και φίλοι, θα καταρρεύσουν κοφαντικά όλες αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για αστειότητα ουσιαστικά και για όσον αφορά την οικονομική ζημιά απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, δεν ξεπερνάει τις 7.200 ευρώ για όλους και για τους τέσσερις βουλευτές. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον κύριο Ορφέα Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να τα βάλουμε λίγο κάτω, να δούμε όλη την πολιτική επικαιρότητα και το τι μέλη γενέστε. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου, από Ηράκλειο.
1: Καλημέρα στο όμορφο Ηράκλειο, καλημέρα κύριε Ραψουμανίκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είστε και δικηγόρος ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Επομένως, ναι. Έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα η επιστημονική σας τοποθέτηση για το θέμα. Εχθές, όπως είπα και στην εισαγωγή, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, παρήχε πλήρη πολιτική στήριξη στους τέσσερις βουλευτές που ουσιαστικά παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η δική σας επιστημονική εκτίμηση αναφορικά με το τι ενδεχομένως μπορεί να γίνει στην υπόθεση αυτή των τεσσάρων βεβαίως βουλευτών?
1: Καταρχάς να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από τη σειρά. Δηλαδή πριν κάποιους λίγους μήνες διαβιβάστηκαν κάποιες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, mm-hmm, οι οποίες αφορούσαν διψήφιο αριθμό βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργών και ούτω καθεξής. Από την πρώτη στιγμή και όταν έγιναν γνωστά στη δημοσιότητα κάποια κομμάτια της δικογραφίας, γιατί όπως γνωρίζετε ολόκληρη τη δικογραφία την έχουν οι διάδικοι, αυτοί που είναι μέσα στη δίκη, mm-hmm, και τους έχει ανατεθεί από τους εντολείς τους, δηλαδή τους βουλευτές ή τους πρώην υπουργούς, η ενασχόληση με την υπόθεση. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι την τελευταία εβδομάδα υπήρξε η εξέλιξη, τα 2/3 και παραπάνω των βουλευτών, μάλλον για τους βουλευτές, αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και δεν υπήρχε καν ένδειξη, αποχρώσεις, ενδείξεις για να παραπευθούν σε ακροατήριο και να τους ασκηθεί ποινική δίωξη. Και για τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ασκήθηκε ποινική δίωξη στο βαθμό πλημελήματος. Στο βαθμό πλημελήματος για ποσά ελάχιστα, δηλαδή μιλάμε για ευτελή ποσά που θα εξεταστούν, και αν με ρωτάτε από τη νομική σκοπιά μου, θεωρώ ότι θα συμφωνήσω με τη δική σας εκτίμηση που κάνατε στην εισαγωγή πριν, mm-hmm, ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό, επειδή επιτρέψαμε με και νομικός, επιτρέψε μου να το κρίνει
0: η δικαιοσύνη
1: στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Σίγουρα όμως όλο αυτό που λέγαμε και είχαμε μια αντιπολίτευση απέναντί μας, η οποία μας έδειχνε με το δάχτυλο, έλεγε κυβέρνηση υποδίκων, κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων κτλ., φαίνεται ότι έχει καταπέσει ολοσχερός. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες θα δικαστούν από το ακροατήριο

0: ευτυχώς εκεί που μας δείχνανε με το δάχτυλο και λέγανε κυβέρνηση υποδίκων, υπήρχαν και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που βγάζανε πρωτοσέλιδα κυβέρνηση υποδίκων κτλ. Κτλ. Τώρα που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση για αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν από πίσω τους οικογένειες, έχουν από πίσω τους οικογένειες, έχουν υπέστησαν μια σοβαρή ψυχολογική φθορά με όλη αυτή τη διαδικασία που τα ονόματά τους κρεβάστηκαν στα μανταλάκια, δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι η αρχιοθέτησή τους και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις για να παραπευθούν σε ένα δικαστήριο δεν παίζει πουθενά ή είναι στις πίσω-πίσω σελίδες ή βλέπουμε και διάφορους εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης να περιπέζουν ακόμη και με αυτή την υπόθεση. Επομένως πρέπει να κοιτάμε λίγο τη δικαιοσύνη έτσι όπως είναι, να μην εξετάζουμε τις αποφάσεις αλακάρτ. Γι' αυτό κιόλας και σας λέω ότι δεν θέλω να προδικάσω, δεν θέλω να πω. Θεωρώ όμως, έχοντας δει κάποια κομμάτια της δικογραφής, ότι θα εκπέσουν στο δικαστήριο οι όποιες αποχρώσεις ενδείξεις μπορεί να υπάρχουν για τους τέσσερις βουλευτές, όπως είπατε και για το Μάξιμο που είναι συμπατριώτη σας και είναι ένα εξαιρετικό παιδί που νομίζω ότι έχει δείξει κιόλας την πορεία του και το καθεξής.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Γεωργίου, εδώ όμως έχουμε πέρα από το ποινικό σκέλος που προφανώς αφορά τη δικαιοσύνη και αυτή θα αποφασίσει. Βέβαια, εγώ πήρα λίγο, έκανα μια εκτίμηση όσο αυτό και αν επιτρέπεται ή όχι.
0: Εννοείται.
1: Ωστόσο, αυτό που λέγαμε εμείς εξ αρχής.
0: Εμείς, κύριε Ραψομανή, κάνουμε μια εκτίμηση. Οι άλλοι είχαν καταδικάσει όταν ήρθαν οι δικογραφίες. Δηλαδή, εκτίμηση προφανώς μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Είναι άλλο, και αυτό λέγαμε εμείς και στο Κρέτα One 102,3 από την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει να διαχωρίζουμε και ως πολίτες αυτής της χώρας ουσιαστικά το ζήτημα των ποινικών ευθυνών, το οποίο θα το αποδώσει βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία έχουμε όλοι εμπιστοσύνη, και είναι άλλο όμως, κύριε Γεωργίου, και εκεί θέλω να σταθώ και να ρωτήσω, το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Και λέω, ρωτάω ουσιαστικά, θεωρείτε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση ή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Καταρχάς, θεωρείτε ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία ταλανίζει χρόνια την ελληνική κοινωνία, το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Mm-hmm. Σίγουρα δεν γινόταν σωστά. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια μέσα από το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ να ξεδιαλύνει όλο αυτό το τοπίο, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν πήγαινε καλά, δηλαδή δεν τίθεται ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα πρέπει και να εξεταστεί. Εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή, όλα στο φως, δηλαδή όποιοι εμπλέκονται, όποιοι έχουν καταχραστεί χρήμα είτε ευρωπαϊκό είτε δημόσιο, το οποίο πρέπει να έχει πάει στους τίμιους αγρότες, στους τίμιους κτηνοτρόφους μας και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εδώ πέρα όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Έγινε μια τεράστια εξεταστική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει ότι εμπλέκεται κάποιο πολιτικό πρόσωπο στην διαδικασία όλη αυτή. Σίγουρα όμως το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση, αν θέλετε, και προφανώς και όλες οι κυβερνήσεις τελευταίες έχουν μια ευθύνη απέναντι σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Και τι λέμε, εμείς έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε κάνει μια μεταβίβαση ενός οργανισμού σε μια ανεξάρτητη αρχή η οποία ελέγχει ακόμη περισσότερο και αποδίδει σε αυτούς που πρέπει. Ποια είναι η αντιπρόταση από την αντιπολίτευση για όλο αυτό? Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Μάλιστα ακούμε ότι δεν είναι σωστό αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν μας το λένε, μας το κρύβουνε. Επομένως χρειάζεται προσοχή. Προφανώς είναι μια υπόθεση σοβαρή. Δεν θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση σοβαρή η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και επιτέλους θα πρέπει με σταδιακά σταθερά βήματα να βελτιωθεί όλη αυτή η κατάσταση της απόδοσης των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, γιατί τολμώ να πω ότι και εδώ στην Κρήτη από όταν ουσιαστικά άνοιξε αυτή η υπόθεση ανοίγουν στόματα, δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι εκείνοι έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ουσιαστικά να παράγουν, κύριε Γεωργίου, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι και ζήτημα δικαιοσύνης, θα έλεγα,
0: το συζητάμε,
1: απέναντι
0: είναι
1: στους, στους τίμιους έντιμους παραγωγούς που πραγματικά παράγουν, έτσι. Επομένως πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε, συνυπογράφω όλες αυτές οι υποθέσεις να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, να λογοδοτήσουν όσοι ενδεχομένως μπήκαν σε αυτή τη
0: διαδικασία.
1: Γίνεται
0: αυτό, έτσι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις στο ακροατήριο που αφορούν, σου το λέω επειδή ξέρω από συναδέλφους που χειρίζονται δικογραφίες τέτοιες, υπάρχουν υποθέσεις στα δικαστήρια, αρνηστές, οι οποίες σιγά σιγά δικάζονται. Έχουν δικαστεί ήδη και έχουν καταδικαστεί άνθρωποι που εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε όλα στη δικαιοσύνη το πιστεύουμε και η δικαιοσύνη το πράττει. Βλέπουμε ότι προχωράει.
1: Ναι. Κύριε Γεωργίου, όμως τελικά εκτιμώ προσωπικά ότι τις εκλογές, το εκλογικό, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, το εκλογικό, την εκλογική αναμέτρηση δεν θα την κρίνει ο ΠΚΠ, αλλά στο πεδίο της οικονομίας θα κριθεί όλο αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε, μάλλον προανήγγειλε, έδωσε μια γεύση για το τι μπορεί να ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες? Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι, όπως γνωρίζετε, στην αποκλειστική αρμοδία του Πρωθυπουργού, το οποίο, και του Επιτελείου, στο οποίο προφανώς και εμείς προσπαθούμε σαν νεολαία να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει σταθεί, και το Επιτελείο που ασχολείται αυτή τη στιγμή και κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών με τα μέτρα που θα δοθούν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ένα συγκεκριμένο πακέτο χρημάτων, το οποίο θα στραφεί και η κατεύθυνσή του θα είναι κυρίως και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και προς τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης, της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Επομένως, νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς με την επαγγελματική μου ιδιότητα, θα είναι στο επίκεντρο των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πάντοτε όμως εμείς αυτό που έχουμε επιλέξει σταθερά να κάνουμε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως μπροστάρης, είναι να παραθέτουμε και να εξαγγέλουμε μέτρα τα οποία μπορούν να σταθούν σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας. Εμείς δεν θα βγούμε να πούμε ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει, και όταν τους λέμε να πάει στο λογιστήριο του κράτους δεν το δέχονται. Εμείς ό,τι πούμε θα είναι κοστολογημένο, θα είναι πλήρως και θα είναι πλήρως εφαρμόσιμο κατά την περίοδο την οποία θα εξαγγείλουμε. Δηλαδή, εμείς είπαμε το 2019 ότι στόχος είναι να φτάσει εκεί ο κατώτατος μισθός στο τέλος τετραετίας. Το 2023 είπαμε να φτάσει πάνω από 950 ευρώ, είναι στα 920, εκτίμησή μου θα ξεπεράσει και τον αρχικό μας στόχο. Επομένως, και θέτω ένα παράδειγμα το οποίο είναι εύκολα και κατανοητό και χειροπιαστό, που είναι ο κατώτατος μισθός. Προφανώς εμείς δεν λέμε ότι ο κατώτατος μισθός βρίσκεται γιατί δεν ζω σε άλλο πλανήτη, γνωρίζω πολύ καλά, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακρίβεια, προσπαθούμε να την καταπολεμήσουμε μέσω της αύξησης και του κατώτατου μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος και των αυξήσεων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μπορούμε να την εξετάζουμε μονομερώς. Πρέπει να είναι μια εξίσωση στην οποία προσπαθούμε με αντισταθμιστικά μέτρα να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
1: Άρα θα δούμε και μέτρα κατά της ακρίβειας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ενώ αυξάνονται οι μισθοί, ενώ μπαίνουν περισσότεροι άνεργοι στην αγορά εργασίας, άρα αυξάνονται ουσιαστικά τα εισοδήματα συνολικά των πολιτών, την ίδια στιγμή όμως αυτή η αύξηση ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό να κατατρώγεται, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, από τον πληθωρισμό, έτσι, και από την ακρίβεια. Που εκεί δεν ξέρω αν έχετε πετύχει να την αντιμετωπίσετε, κύριε Γεωργίου, 100%.
0: Κοιτάξτε, βλέπουμε κάποια τελευταία δείγματα ότι πέφτει ο πληθωρισμός, κυρίως στα βασικά προϊόντα και στα τρόφιμα. Σίγουρα όμως δεν θεωρώ ότι έχουμε πετύχει σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι στο βαθμό που θα έπρεπε. Σίγουρα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα. Τώρα σας το λέω ειλικρινώς και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και είναι η βιωματική άποψή μου αυτή, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα δεδομένα, είναι και από αυτό που ζω. Σίγουρα όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι πάμε λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Έγινε και μια συνάντηση περίπου πριν προενός μήνα, ναι, όπου τέθηκαν κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της παραγωγής του συγκεκριμένου τομέα, των ανθρώπων που διαχειρίζονται και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, εκεί που κυρίως είναι το κομμάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή την όποια ακρίβεια υπάρχει στην καθημερινότητα που λέμε. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει εκεί προσπάθεια, έγινε μια συγκεκριμένη συμφωνία η οποία περιμένουμε και θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν ακόμη περισσότεροι έλεγχοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή βλέπουμε καθημερινά και εσείς θα το διαπιστώνετε και από το ρεπορτάζ που κάνετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόστιμα σε περιπτώσεις ξεσχροκέρδειας. Σίγουρα όμως δίνουμε και όπλα στους πολίτες, δηλαδή όπλα εντός εισαγωγικών εννοώ, όπως είναι η τελευταία εφαρμογή που υπήρχε, που δεν είναι κάτι το οποίο ούτε το παραθέσαμε ενώπιον του ελληνικού λαού σε ένα μέτρο που θα ρίξει τις τιμές ή θα μειώσει την ακρίβεια, αλλά είναι σίγουρα ένα όπλο εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, ώστε ο πολίτης να μπορεί να έχει πιο εύκολα στα χέρια του μηχανισμό ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέγει στο τέλος αυτό που είναι περισσότερο συμφέρον για το σπίτι του και το νοικοκυριό του.
1: Mm-hmm. Κύριε Γεωργίου, άλλωστε αυτό το ότι η ακρίβεια δηλαδή είναι το μείζον ζήτημα για τους Έλληνες πολίτες καταγράφεται και σε όλες τις έρευνες, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι δεν ζείτε σε άλλο πλανήτη, γνωρίζετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Στις δημοσκοπήσεις όμως οφείλω να πω ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στις έρευνες να καταγράφεται, ενώ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να καταγράφεται η πολυπόθητη ουσιαστικά αυτοδυναμία. Θεωρείτε ότι μέχρι να πάμε στις εκλογές και αν τελικά πάμε το 27, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον. Δηλαδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σχεδόν κάθε δημόσια εμφάνισή του ρωτάτε είτε από συναδέλφους σας είτε σε μια συζήτηση σε οποιοδήποτε πάνελ, το έχει καταστήσει σαφές ότι η θεσμικότητα η οποία τον διέπει εκεί τον οδηγεί. Κατά τη γνώμη μου είναι σωστό, διότι όταν παραθέτεις ένα πρόγραμμα ενώπιον του ελληνικού λαού, παραθέτεις ένα πρόγραμμα τετραετίας. Mm-hmm. Σε αυτό το πρόγραμμα τετραετίας τον τελευταίο χρόνο προφανώς έχουν φτάσει κάποια κορύφωση, κάποια κορυφαία έργα και στην Κρήτη κορυφαία έργα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, πρέπει να παραδοθούν στους πολίτες. Γιατί αποτελούν μια δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες. Επομένως, η γνώμη μου, η προσωπική, και συνάδει και συμφωνεί με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός σε κάθε δημόσια τοποθέτηση.
1: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας και εδώ βάζω...
0: Εγώ εκτιμώ ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις, στην εκτίμηση ψήφου κινούμαστε πέρα του 30%.
1: Ισχύει.
0: Σε άλλες δημοσκοπήσεις λίγο κάτω, σε άλλες δημοσκοπήσεις λίγο πάνω. Αλλά θεωρώ ότι επειδή, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, ακόμη δεν έχουν μπει τα ισχυρά διλήμματα ενώπιον των πολιτών. Θεωρώ ότι το 30-31% δεν απέχει πολύ από το 36-37%. Και θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στον εφικτό στόχο. Άλλωστε, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση διακυβέρνησης, όπως είχαμε και το 23, και οι πολίτες εκτιμούν τα ξεκάθαρα πράγματα, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, το 23, αν θυμάστε, έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, βγαίναμε ως Νέα Δημοκρατία, έβγαινε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέγαμε ότι εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση και αποζητούμε από τον ελληνικό λαό μια καθαρή αυτοδύναμη εντολή. Αυτό κάνουμε και τώρα. Θεωρούμε ότι μια σταθερή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι καλό για τον τόπο, είναι καλό για τη χώρα. Δεν το κάνουμε από κάποιο τερτύπι, δεν το κάνουμε από κάποιο καπρίτσιο που θέλουμε να ικανοποιήσουμε στους εαυτούς μας και στον πολιτικό μας οργανισμό. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλό για τη χώρα. Από την άλλη, το 23 ακούγαμε μια αίωλη κατάσταση. Έλεγε ο ένας θα κυβερνήσουμε με τον τάδε, αλλά δεν θέλει ο τάδε, ούτε θέλουμε κι εμείς. Τέτοια περίπου πράγματα ακούμε και τώρα. Επίσης έχουμε απέναντί μας μια νέα παράταξη, την παράταξη του Άλεξη Τσίπρα, η οποία εγώ θα σας πω βιωματικά και όλα σκηνή ωραίο και να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Τις τελευταίες δύο μέρες έχω βγει σε δύο πάνελ σε κεντρικά κανάλια με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, μπερδεύομαι.
1: Και εγώ μπερδεύομαι προς το παρόν.
0: Με εκπροσώπους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση με τον Καμένο, για να υπενθυμίσουμε και κάποια πράγματα. Αλλά Και τους έχουν ερωτήσει στα πάνελ, ποια είναι η άποψή σας για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα το δούμε, θα σας ανακοινώσουμε, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο.
1: Το έχουμε δει, το έχουμε δει, κύριε Γεωργίου. Υπάρχει μία προς το
0: υπάρχει
1: παρόν.
0: Έτσι, ένα θα. Για μένα το κόμμα
1: μια
0: του,
1: σάφια,
0: του, Αλέξη, του, του Αλέξη Τσίπρα θα έπρεπε αντί για λες να ονομαστεί θα. Γιατί είναι πραγματικά σε όλες τις συνεντεύξεις, σε όλα τις εκπροσωπήσεις των στελεχών του ακούμε ένα θα. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Η πολιτική θέλει ξεκάθαρες θέσεις και θέλει και μια ξεκάθαρη πρόταση ενώπιον του ελληνικού λαού. Αυτό εμείς παραθέτουμε. Σε άλλους αρέσει, προφανώς δημοκρατία έχουμε, σε άλλους δεν αρέσει. Στο τέλος της ημέρας όμως πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να αναλογιστούμε πώς η χώρα θα είναι σε μια σταθερή τροχιά.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, βλέπω πέρασε ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Δεν είναι έτσι αγάπη, λέει ο Αντώνης Σαπίνος. Πώς είναι, Αντώνη? Θέλεις να ανοίξουμε το μικρόφωνο να μας πεις? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στο πρώτο ημίωρο συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ και το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργίου, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ταλανίζει ακόμα και τον κόσμο της παραγωγής, τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς πολλά χρήματα, αυτό είναι δεδομένο, υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλά χρήματα ευρωπαϊκά πήγαιναν σε τσέπες ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την παραγωγή. Συζητήσαμε βεβαίως και για το διακύβευμα των εθνικών εκλογών. Εκτίμησε ότι το περιθώριο για την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Ο στόχος για την αυτοδυναμία είναι εφικτός για το κυβερνών κόμμα. Ενώ άσκησε και κριτική ουσιαστικά στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, για ακατάσχετη παραχολογία. Πώς το είπε, Αντώνη, ότι θα έπρεπε να ονομαστεί ως το κόμμα ως θα είπε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ζήτημα της καθαριότητας στο Ηράκλειο, τόσο μέσα από το creta1.gr όσο και από τη συχνότητα του Creta One 102,3 και βεβαίως και για το πολύ διαφημιζόμενο σύστημα, υβριδικό σύστημα της Δημοτικής Αρχής με την ανάθεση μέρους του έργου της καθαριότητας σε ιδιώτη, σε εργολάβο. Εχθές μάλιστα κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στην υπηρεσία καθαριότητας, έθεσαν στον Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή συνολικά το τι ακριβώς προβλέπει η σύμβαση αναφορικά με τον εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχει ο ιδιώτης και τι τελικά έχει στη διάθεσή του προκειμένου να παράξει το έργο για το οποίο πληρώνεται ή θα πληρωθεί, όπως έχει πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Τσαγκαράκης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας Εργατοτεχνητών Ηρακλείου Κρήτης, τον κύριο Παπαδάκη Γιώργο, για να δούμε ακριβώς το ζήτημα και πώς τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μας το είχατε προαναγγείλει εδώ στο Creta One 102,3 ότι ουσιαστικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέσετε το τι ακριβώς προβλέπει η σύμβαση αναφορικά με τον εξοπλισμό. Είχατε μάλιστα πει συγκεκριμένα ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί πόρους και ανθρώπινους και εξοπλισμό της Δημοτικής Υπηρεσίας και χθες βάλατε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι λοιπόν προβλέπει η σύμβαση και τι διαθέτει ο εργολάβος, κύριε Παπαδάκη?
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ένα χρονικό όριο των 40 ημερών. Φανταστείτε ότι από όταν ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός μας λέγανε ότι θα έρθει με 100% καθώς τα δικαιολογικά τεκμηρίωση του εξοπλισμού του για να πάρει το διαγωνισμό, δήλωνε 100% ότι είναι έτοιμος. Δήλωνε τα οχήματα, δήλωνε τις πινακίδες. Τελικά μείναμε μόνο με τις πινακίδες στην ουσία. Για το προσυμβατικό έλεγχο μιλάω. Εδώ η Δημοτική Αρχή δεν έχει το σθένος να μην κοιτάζει μόνο τις πινακίδες, και θα αναφερθούμε πιο μετά για τις πινακίδες, αλλά να κοιτάζει αν τα οχήματα έχουν έρθει, παράγουν έργο για να μπορεί να καθαρίσει επιτέλους το Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, θέσαμε κάποια ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για το πού είναι ο συγκεκριμένος στόλος και το προσωπικό του ιδιώτη.
0: Τι σας απάντησε?
1: Ναι. Εδώ και 40 ημέρες οι εργαζόμενοι του, ναι, Δήμου κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο, με δικά μας απορριμματοφόρα, και στα ογκώδη. Και στα ογκώδη. Ακόμα να φανταστείτε ότι μπαίνουμε στα ψαράδικα. Στα ψαράδικα μπαίνουμε με μικρά φορτηγάκια για να κάνουμε αποκομιδή. Εδώ μας είπαν χθες, ναι, ότι η σύμβαση, αυτά που έχουμε πει εμείς, για λόγους δημόσιας υγείας πρέπει ο Δήμος, όταν δεν μπορεί ο ιδιώτης και δηλώσει εγγράφος, ναι, αλλά είναι έκτακτη ανάγκη αυτή. Δεν είναι συνεχόμενη. Φανταστείτε τώρα τι εκμεταλλεύεται ο ιδιώτης, 40 μέρες εκμεταλλεύεται και δεν μπορούσε να φέρει οχήματα για να κάνει αυτό για τη δική του εργασία, για αυτό που ανέλαβε, τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ήταν για λόγους δημόσιας υγείας. Εδώ καταστρατηγείται η σύμβαση. Να γίνει, ναι, βεβαίως, για λόγους δημόσιας υγείας. Για 5-10 μέρες. Αλλά εδώ, κύριε Γιάννη, είχαμε 40 ολόκληρες μέρες. 40 περάσανε και ακόμα περιμένουμε, γιατί χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπανε ότι όλα είναι, όλα τα οχήματα έχουν έρθει, όλα, τα πάντα, τα πάντα. Μόνο οι πινακίδες. Εμείς θέσαμε ερωτήματα τα οποία δεν πήραμε απάντηση. Δεν πήραμε απάντηση. Καταρχάς δεν πήραμε απάντηση ηλεκτρικά σάρωθρα, λείπουνε. Έξυπνη ηλιακή κάδη. 5. Ακόμα, χθες μας είπαν ότι χθες ενεργοποιηθήκαν μετά από 40 μέρες ότι θα τις τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία. 2 φορτηγά, να σας δώσω να καταλάβετε, 7,5 τόνων,
0: ναι,
1: που είναι για τα ογκώδη με αρπάγι, μας έχουν φέρει και βρούνε έξω, δηλαδή και έχουν δράσει, με 3,5 τόνων. Άρα, αυτό δεν είναι καταστροφή πάλι της σύμβασης.
0: Προφανώς, όταν οι προδιαγραφές είναι για 7,5
1: και είναι... Οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Ένα απορριμματοφόρο δεν πήραμε απάντηση, 6 κυβικών δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε δει πουθενά. Ένα απορριμματοφόρο 12 κυβικών. 2 ηλεκτρικά απορριμματοφόρα 4-5 κυβικών δεν υπάρχουν. Και αυτά που λέγανε, ναι, γιατί χρήματα του Δημότη είναι. Ακόμα και τα καρότσια. Να φανταστείτε πώς λειτουργεί ο ιδιώτης. Ακόμα και τα καρότσια φέρανε λειψά.
0: Mm-hmm.
1: Από που μπορούν να κάνουν μείωση, προσπαθούν να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε τώρα εδώ να δείτε το θέμα πιο βαθύ θέμα της ιστορίας αυτής.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο, εάν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι μας, οι συγκεκριμένοι με τα 2 οχήματα, τα μικρά φορτηγάκια που είχαν για να κάνουν την αποκομιδή και το ένα μικρό που γυρίζει γύρω-γύρω το ηλεκτρικό, δεν θα καθάριζε ποτέ, εάν δεν μπαίνανε τα 5 απορριμματοφόρα τα μικρά τα δικά μας. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, υπήρξε άτομο που έκανε διπλοβάρδια πριν 2 εβδομάδες.
0: Το θυμόμαστε βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, για να καταλάβουν οι ακροατές αυτή τη στιγμή, άρα ο εργολάβος που ουσιαστικά έχει στην ευθύνη του, υπό την ευθύνη του, το σύνολο της πρώτης δημοτικής κοινότητας, αυτή τη στιγμή στο έργο του συμβάλλει η υπηρεσία καθαριότητας με 5 απορριμματοφόρα και προσωπικό.
1: Μέχρι την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή βγαίνανε δικά μας μικρά απορριμματοφόρα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Φανταστείτε, όχι όμως 5, ελαττωνότανε 2-3. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες βγήκανε για ογκώδη, ναι, δύο φορτηγάκια και 2 της αποκομιδής. Μέχρι πού θα πάει αυτό το θέμα? Μέχρι πού θα πάει? Μας λέγανε ότι ταξινομούνται. Ακόμα τα περιμένουμε στην ταξινόμηση.
0: Τι απάντηση πήρατε, κύριε Παπαδάκη, από τη Δημοτική Αρχή?
1: Για την ταξινόμηση, τα περιμένουν.
0: Για τον εξοπλισμό, ότι δεν υπάρχει.
1: Ότι υπάρχουν, σαν πινακίδες υπάρχουν.
0: Αλλά δεν υπάρχουν στο πεδίο.
1: Εμείς θέσαμε ένα ερώτημα. Βγάλτε τα και παρουσιάστε τα. Αλλά αυτό που λέει μέσα η σύμβαση. Δεν θέλουμε ένα καθαρό Ηράκλειο, όλοι το θέλουμε. Δεν θέλουμε ο ανάδοχος να είναι σωστός. Έτσι αλλιώς πρέπει να δικαιολογούνται τα 23.000 ευρώ που παίρνουν την ημέρα και τα 700.000 το μήνα. Και για ποιο λόγο από τη στιγμή που γίνεται αυτό το πράγμα δεν αναρωτιέται κανείς, γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι ρήτρες?
0: Mm-hmm. Το ρωτήσατε αυτό τον αρμόδιο αντιδήμο?
1: Δεν απαντήθηκε αυτό. Μπορείτε να το δείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε όμως, δηλαδή, τώρα με τα συγκεκριμένα όσον αφορά τα ογκώδη, ναι, ξαναδώσαμε άλλη υπεργολαβία, γιατί είδαμε ότι με τα συγκεκριμένα τα μικρά φορτηγάκια και με τα ραντεβού που διαλαλούνε ότι μετά από 30 λεπτά θα είμαστε, εκεί, βγάλτε ορισμένους πολίτες να δείτε πόσοι δυσαρεστημένοι είναι. Γιατί δεν μπορεί σε μισή ώρα να αναγκάσεις κάποιον δημότη, πρέπει να κάτσεις 4 ώρες σε συγκεκριμένα σημεία όπως το κάναμε παλιά, 4 ώρες, έτσι δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να έρθει απίκο εκείνη τη στιγμή. Να κάτσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο 4 ώρες για τα ογκώδη, να έρθει το ραντεβού, να έρθει να τα αδειάσει ο άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε δουλειές οι δημότες, οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να πηγαίνει με το μισάωρο. Και άλλοι άνθρωποι, που, άλλοι δημότες που τα βλέπετε και στα social, πηγαίνανε στα ραντεβού και δεν υπήρχε το όχημα για να εξυπηρετήσουν τους συγκεκριμένους. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, αν πρέπει να καταγγέλλονται και από τους δημότες και από όλους. Αλλά όταν αναλάβεις κάτι συγκεκριμένο θα πρέπει να το φέρεις εις πέρας. Δεν γίνεται να ξαναδίνουμε πάλι εργολαβία. Γιατί όπως σας προείπα πριν, με τα δύο μικρά τα φορτηγάκια δεν καθαρίζεις τα ογκώδη.
0: Άρα και κύριε Παπαδάκη...
1: Άλλο εργολάβο, ναι, με ανάθεση, ναι, να κάνει, να βάλει φορτηγά και τσαπάκια για να μπορεί να κάνει την αποκομιδή των ογκωδών.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή.
1: Μέσα, τα τριάξονα, ναι, τα δικά μας φορτηγά εδώ μέσα τα τριάξονα να κάθονται. Να κάθονται.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία σύμβαση με έναν ιδιώτη, με έναν εργολάβο, η οποία αναφέρει ότι είναι υποχρεωμένος να συλλέγει, είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των ογκωδών στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μία νέα εργολαβία για τα ογκώδη, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο εργολάβος ο οποίος...
1: Ναι. Μέχρι 30% της υπεργολαβίας πρέπει να δίνεται. Το λέει μέσα σύμβαση. Μάλιστα. Αλλά εδώ έχουμε πόσες υπεργολαβίες έχουμε. Δεν απαντήθηκε ούτε αυτό το θέμα. Δεν απαντήθηκε. Να φανταστείτε ότι στο συγκεκριμένο, μάλιστα, λογική έτσι, στο συγκεκριμένο, είναι ότι θα καθαρίζει ο υπεργολάβος και μετά θα περνάει σειρματόπλεγμα στη συγκεκριμένη χωματερή για να μπορεί να μην ξαναγίνει χωματερή. Εμείς έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πως ξέρουμε τα σημεία. Αυτή τη στιγμή ήταν 300 σημεία, κύριε Γιάννη, σε όλο το Ηράκλειο, που εναποθέτουν δυστυχώς οι δημότες μας. Ενώ έπρεπε να έρχονται πάνω στο σταθμό μεταφόρτωσης και να τα εναποθέτουν δωρεάν μέχρι ένα κυβικό. Και όχι να γίνεται αυτό το πραγματικά που δεν τιμάει ούτε εμάς ούτε τους δημότες μας να γίνεται. Όμως, όταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εμείς τους είχαμε πει ότι πρέπει να μπουν κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία, έτσι ώστε να ελέγχονται η παραβατικότητα και να υπάρχει 24ωρη εποπτεία.
0: Και σε αυτό
1: Αν θέλαμε να κερδίσουμε τη μάχη με τα ογκώδη, τώρα αυτή τη στιγμή, 40 μέρες που έχουν αναλάβει τα ογκώδη και είμαστε κι εμείς, γιατί άμα δεν ήμασταν κι εμείς, αν δεν είμαστε κι εμείς, καταλαβαίνετε ότι τι θα γινόταν. Και ειδικά έχει μέρη στενά στο Ηράκλειο που μπορούν να βγουν οι ακροατές σας, είναι 10-15 μέρες με ογκώδη. Και να κάνω και άλλη μία αυτή. Ο κύριος Αντιδήμαρχος της Καθαριότητας μπερδεύτηκε. Απλά μας ανέφερε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ένα απορριμματοφόρο, λέει, χάλασε και τους φτιάξαν ένα χαρτί για να δίνουν, λέει, τα σύμμυκτα για 10 μέρες να τα παίρνουμε εμείς στο κέντρο. Απλά τον ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο έχει νοικιαστεί από την εταιρεία, στην άλλη εταιρεία, για να σας δώσω να καταλάβετε, και είναι της ανακύκλωσης, όχι των σύμμυκτων. Απλά το παίζουν μπαλάκι το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο και μια μαζεύει σύμμυκτα, μια μαζεύει απορρίμματα. Άρα δηλαδή και αυτό ακόμα που είπε, είναι ανακριβές. Εμείς τον προκαλούμε και τη Δημοτική Αρχή και το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, ο οποίος κόπτεται τρομερά για τον ιδιώτη, τους προκαλούμε να κάνουν μια παρουσίαση τα οχήματα και πότε ήρθε το κάθε όχημα στην υπηρεσία. Και συν, ό,τι λέει η σύμβαση, γιατί είπε ο κύριος Δήμαρχος, θέλετε να ξεσκονίσουμε τη σύμβαση. Να την ξεσκονίσουμε, δηλώνει ο Σύλλογος. Να την ξεσκονίσουμε, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Να την ξεσκονίσουμε. Να δούμε τι λέει μέσα η σύμβαση. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις.
0: Προφανώς και είναι και απέτηση όλων των δημοτών που χρυσοπληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες, που από ό,τι μας είπατε ουσιαστικά ότι αν δεν υπήρχε η υπηρεσία καθαριότητας, οι εργαζόμενοι ουσιαστικά στην δημοτική υπηρεσία, δεν θα μπορούσε και ο εργολάβος να ανταποκριθεί στο έργο το οποίο έχει αναλάβει.
1: Μα αυτό είναι πασιφανές. Είναι πασιφανές. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που διαψεύτηκε πάλι χθες, γιατί χθες είχαμε μόνο ότι υπάρχουν όλα τα οχήματα και υπήρχαν και διαψεύσεις. Στο χώρο που αναδείξαμε στη Βίγλα, που κάνανε τις εργασίες και κάνανε
0: μάλιστα,
1: και τα από κάτω που χαλάσανε το σπιτάκι και το περιφράξανε, εσείς αν είχατε ένα χώρο και δεν τον θέλατε, θα πηγαίνατε να βάζετε ρεύμα και τριφασικό και κανονικό ρεύμα και δεν τον θέλατε?
0: Η απάντηση προφανώς είναι όχι.
1: Άμπρα. Κι όμως έγινε αυτό. Αλλά βέβαια μετά το θέμα που πήρε διαστάσεις, γι' αυτό βλέπετε ακόμα κρυμμένα τα αμαξίδια δεξιά και αριστερά γύρω γύρω, πράγμα που δεν τιμάει την πόλη του Ηρακλείου. Εάν τα είχαμε εμείς αφήσει, φανταστείτε, σκουπάκια...
0: Τα βλέπουμε, καλώς, τα βλέπουμε και φωτογραφίες και αριστερά, πίσω από το αρχαιολογικό μουσείο.
1: Θα μας είχαν κρεμάσει κουδούνια.
0: Άρα τα οχήματα του ιδιώτη θα πάνε σε αυτή την περιοχή που είπατε, στη Βίγλα. Αυτό προβλέπεται...
1: Όχι, εμείς αναδείξαμε το θέμα, γιατί είχαμε πληροφορίες ότι θέλανε να τα πάνε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αναδείξαμε το θέμα και έχει σταματήσει τώρα το θέμα. Αλλά σας έθεσε το ερώτημα. Σε ένα εγκατελειμμένο χώρο, γιατί πήγες να βάλεις συνεργεία του ιδιώτη, πήγες να βάλεις ρεύμα?
0: Ναι, κατανοητό. Ήταν αυτή η στόχευση, απλά ουσιαστικά αναιρέθηκε. Με βάση τη σύμβαση έχει αμαξοστάσιο στο οποίο οφείλει να φυλάσει τα οχήματα του ιδιώτης, έτσι δεν είναι?
1: Έχει ένα αμαξοστάσιο, τον προκαλέσαμε να πάμε με τα κανάλια να δούμε το αμαξοστάσιο, διότι πρέπει να τηρούνται ορισμένοι περιβαλλοντολογικοί όροι, όπως είναι και εμάς εδώ πέρα το αμαξοστάσιο που μας τόσες φορές έχει γίνει ολόκληρη ιστορία για ISO, για πού πάνε τα απορρίμματα και όλα αυτά. Και πώς δηλαδή, μόνο εμείς θα είμαστε, να μην έχει σημαντικές υποχρεώσεις και ο ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Που πληρώνει
0: εμείς
1: έξτρα.
0: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, Αντώνη, τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μήπως και καταφέρουμε και πάρουμε κάποια απάντηση, γιατί είναι πολύ σοβαρά.
1: Μία απλή ερώτηση. Βγάλτε τα, παρατάξτε τα και φέρτε όλα τα κανάλια να δει ο κόσμος τι στόλο και τι οχήματα έχει για να καθαρίσει επιτέλους. Προσέξτε, επιτέλους μια κοινότητα 17.000.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Και αν είναι πραγματικός ο στόλος ή στα χαρτιά, όπως είπατε. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, θέλω...
1: Μιλάμε με πινακίδες. Με πινακίδες. Με πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Να μην βλέπει ο ιδιώτης. 4,5 ώρα δράτουμε με δικά μας πλυντήρια και πλένουμε το κέντρο, καθώς στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι ότι πρέπει να πλένονται πλατείες, οδοί, 3 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: 3 φορές την εβδομάδα. Απλά δεν έχουν τα μηχανήματα, έχουν τα σκουπάκια αυτά και πάμε και εκεί. Πάμε και εκεί, για να σας δώσω καταλάβετε.
0: Μάλιστα. Άρα το κέντρο, το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, οφείλεται βεβαίως και στην υπηρεσία καθαριότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Μα τι ωραία πράγματα είναι αυτά, βρε Αντώνη, να πας να πάρεις ένα έργο από τον Δήμο, από οποιοδήποτε Δήμο, από το Δημόσιο, και το ίδιο το Δημόσιο να σε στηρίζει με πόρους, με ανθρώπους, με εξοπλισμό για να κάνεις τη δουλειά σου για την οποία πληρώνεσαι. Ναι, μπορούμε και εμείς να κατεβούμε στον επόμενο διαγωνισμό, μου λέει εδώ ο Αντώνης ο Τσαπίνος, θα κάνουμε, λέει, καλύτερη οικονομική προσφορά. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Κανάκη. Και αμέσως μετά Μαρία Αρφανάκη και Μάνος Σουριάς. Από το Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή, και βεβαίως το Μάνο Τσουρουνάκη που ρύθμισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απόβαση χιλιάδων τουριστών στο λιμάνι του Ηρακλείου με ποδαρικό άνω των 6.500 επιβατών. Χειροπέδες σε δύο φερούμενους διακινητές μεταναστών στην Κρήτη, ανάμεσά τους ένας 17χρονος. Στους δρόμους σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων ζητούν ανάκληση της χωροθέτησης στο εργοστάσιο Σκουλούδη για τη δομή μεταναστών. Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα καύσωνα, πάνω από τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος, κορύφωση μέχρι την Τετάρτη. Στον αέρα υπερουσίες λόγω σφαλμάτων στις αναρτήσεις της κτηματογράφησης. Στην Αθήνα οι δικηγόροι της Κρήτης. Δικαστική απόφαση σταθμός. Τέλος τα Airbnb στις κατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Και στα διεθνή, οι φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν υποδομές δεδομένου της Amazon στο Μπαχρέιν. Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, σήμερα είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη, μη μου λες έτσι. Αντώνη, με μπερδεύεις, γιατί ξέρεις ότι σε πιστεύω. Τρίτη είναι. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026. Είμαστε εδώ στο Κρατοάν 102,3. Αντώνη Τσαπίνος, όπως καταλάβατε απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο μαζί μέχρι και τις 12. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Πολλά έχουμε και σήμερα να συζητήσουμε και να πούμε. Πριν το κάνουμε όμως, νομίζω ότι το θέμα έτσι που είναι στην επικαιρότητα και που μας απασχολεί αυτές τις μέρες δεν είναι κάτι άλλο από τη ζέστη. Ζέστη, ζέστη, και αν είστε μέσα κάπου στη δουλειά σας, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας, air condition, δροσούλα, πολλά υγρά, αποφύγετε αν μπορείτε να βγείτε έξω. Να στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας σε εσάς που δουλεύετε, delivery, σε οικοδομή, σε εξωτερικές εργασίες. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και το ίδιο θα είναι και η αυριανή, που φαίνεται ότι θα είναι και η κορύφωση του κύματος αυτής ζέστης, του καύσωνα. Και εντάξει, νομίζω ότι όσοι έχουμε στο μυαλό μας θαλασσίτσα και τι ωραία που να δροσιστούμε, αν θέλετε να το κάνετε το μετά τις 7.30, μην σας πω 8 το βράδυ ολότελα. Δεν είναι μέρα για να είμαστε στον ήλιο, και εννοείται ότι παιδιά, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Πάντως, όπως έλεγε χθες την Αντιγόνη την Ανδρεάκη ο μετεωρολόγος ο Μανώλης ο Λέκας, θα έχουμε μία αναλλαγή ακραία, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή, κορυφώνεται ο καύσωνας αύριο Τετάρτη και από Πέμπτη, τουλάχιστον αναφέρομαι εδώ στην Κρήτη, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε λέει και βροχές. Και δεν ξέρω αν είδατε χθες την Βόρεια Ελλάδα, είχαμε χαλάζι, είχαμε βροχοπτώσεις, από ό,τι φαίνεται θα έρθει και εδώ. Θα έρθει, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση. Πάντως σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα δείξει 42 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Κρήτη αναμένουμε να φτάσει και γύρω στους 39 με 40, κυρίως στη Νότια Κρήτη. Υπομονή, υπομονή και προσοχή. Αυτά με τα τερτύπια του καιρού, και πάμε να κάνουμε έτσι μια γρήγορη γύρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα με τον κόσμο και τους αιώνες, έτσι να διαβάσω τα σημαντικότερα γεγονότα. Υλοκληρώνεται, λέει, υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Αυτό έγινε το 1904. Το 1925 ο βιολόγος John Scopes καταδικάζεται, λέει, σε πρόστιμο 100 δολαρίων. Γιατί δίδασκε στους μαθητές του σε Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Οπ, να τα και τα πρόστιμα. Το 1965 γίνεται μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Νεκρός πέφτει 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλα στη συμβολή των οδών στα 2 και Εδουάρδου Λό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα που έγιναν τον κόσμο και τους αιώνες. Όσον αφορά τώρα εδώ την τοπική επικαιρότητα, χθες πρωτοστάτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο δρόμος Καρμανιόλα, που συζητάγαμε χθες με τον κύριο Πεπεράκη εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Με συγχωρείτε, συζητάγαμε με αφορμή το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε εκεί στο δρόμο προς Παγνίτη και προσήτη της 20χρονης της Ραφαέλας, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Συζητούσαμε λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος 30 χρόνια τώρα δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει φωτισμό, ελλειπής ο φωτισμός, και λίγο φωτισμό που έχει είναι με έξοδα των ανθρώπων του ΙΤΕ, δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις, δεν υπάρχει ασφάλεια. Μόλις χθες μας έλεγε ο κύριος Περάκης ότι τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης. Χθες άνοιξε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε απόβαση σε φοιτητών, καθηγητών, ανθρώπων, και ήρθε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Από ό,τι φαίνεται, όπως είπε και ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινού, θα γίνουν τα έργα σε διάστημα ενός μηνός. Καλώς θα γίνουν. Απλά η απορία όλων είναι γιατί πρέπει κάθε φορά να φτάνουμε στο και πέντε. Γιατί πρέπει κάθε φορά να θρυνούμε έναν άνθρωπο, να αγωνιούμε αν θα ζήσει ένας νέος άνθρωπος. Και όπως έλεγε χθες ο κύριος Πεπεράκης και συγκινήθηκε πάρα πολύ, δεν είναι δυνατόν να στέλνει το παιδί σου σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα ίδρυμα να σπουδάσει, σε μια μεγάλη πόλη της Ελλάδας, και να μην ξέρεις αν θα επιστρέψει πίσω. Με αφορμή τώρα το θέμα αυτό, να σας πω ότι είχαμε εδώ στο kretaone.gr, είχαμε και πολλά μηνύματα από ακροατές και από αναγνώστες που έλεγαν ότι και σε άλλες περιοχές της πόλης υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα αναγνώστης και έλεγε ότι στην περιοχή της Κηπούπολης, εκεί στην οδό Πιτσουλάκη με Αχέπαν, υπάρχει το σχολικό συγκρότημα του 1ου και του 6ου ΕΠΑΛ, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί καθηγητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, υπάρχει μια κίνηση. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση, δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, αυτοκίνητα ούτε σημάνσεις και πινακίδες που να μην τρέχετε πολύ, ζητάει να γίνουν και εκεί παρεμβάσεις και ο αναγνώστης λέει ότι δεν είναι μόνο το ΙΤ, η μοναδική περιοχή με προβλήματα, καλά κάνουμε και να δεικνύουμε αυτά τα θέματα. Τώρα, μένουμε στην οδική ασφάλεια. Θα συζητήσουμε για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που έχει έρθει στο προσκήνιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και μήνες το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Μιλάω για τα πατίνια και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα είχαμε συζητήσει ξανά με τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο οδικής ασφάλειας στην Αττική. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Κρήτη.
0: Εμείς εδώ, κύριε Λογοθέτη, έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω εκεί πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι και εκεί είναι δύσκολα.
1: Και αυτή τη στιγμή στο Κηφισό έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια πολύ ζεστή μέρα και η σημερινή, όπως θα γίνει χθεσινή, και αυριανή νομίζω θα είναι ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι νομίζω. Σίγουρα ότι... στην Κρήτη. Μην νομίζετε, περισσότερη δροσιά λόγω της θάλασσας εκεί έτσι με το τσιμέντο ισχύει. Νομίζω η αίσθηση της αίσθησης είναι περισσότερο εκεί και με το καυσαέριο, αλλά και εμάς εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Υπομονή. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πάντως, κύριε Λογοθέτη, είχαμε ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι.
1: Ναι, μέχρι στιγμής ήταν καλά, τώρα άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία και σίγουρα εντάξει.

0: για τους ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Κάτι που το συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό και που θέλαμε να γίνει. Δεν ξέρω τι προβλέπει το νέο πλαίσιο αυτό.
1: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυτό ακριβώς, το νομοσχέδιο που εισάγεται τώρα στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου και είναι προς ψήφιση. Αυτό ακριβώς περιορίζει με άμεση εφαρμογή από τη μέρα της που θα ψηφιστεί. Ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση ηλεκτρικού παντινιού σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, που είναι πολύ σημαντικό και είναι μια πολύ σοβαρή και γενναία απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση, γιατί είχαμε πάρα πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα με τα παντίνια. Και το ακόμη πιο σημαντικό, που το έλεγα εγώ από την τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, ώστε σε όλα αυτά τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται να μπορεί να υπάρχει αποζημίωση. Μέχρι και σήμερα είναι ένα όχημα το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί ανασφάλιστο κανονικά στους δρόμους, και αυτό δεν ήταν καλό. Αυτό αλλάζει λοιπόν. Πλέον θα υπάρχει ασφάλεια αστικής ευθύνης, ώστε κάποιος αν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα είτε με υλικές ζημιές είτε με τραυματισμό να μπορέσει να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.
0: Είναι ένα πλαίσιο που ουσιαστικά ήταν απαραίτητο για την προστασία της ανηλικότητας, και είπατε κι εσείς, δυστυχώς πολλοί ανήλικοι, αρκετοί ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι έχουν τραυματιστεί, είδαμε και τροχαία δυστυχήματα και τροχαία ατυχήματα. Αυτό, έτσι για να καταλάβουμε, θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή?
1: Αμέσως με την ψήφισή του, αλλά υπάρχουν κάποια κενά, γιατί είχα τη... Εγώ ήμουνα και εισηγητής ως ειδικός εμπειρογνώμονας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο σχέδιο νόμου, προκειμένου να εισαχθεί στη Βουλή, και έβαλα και κάποια επιπλέον ζητήματα, τα οποία δεν έχουν πάρει βέβαια προσήφιση, δυστυχώς δεν έχουν ακουστεί, αλλά προσέξτε. Έχουμε πρώτα απ' όλα μια γκρίζα ζώνη, κάποια πατίνια που κινούνται μέχρι 8 χιλιόμετρα, τα οποία θεωρούνται παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν σε εισαγωγικά είναι μια εξαίρεση. Όμως κατασκευαστικά δεν υπάρχουν πατίνια που κινούνται μέχρι 8 χιλιόμετρα, όλα πάνε 15 με 20 και πρέπει να το ρυθμίσεις τα 8. Οπότε λοιπόν εδώ υπάρχει ένα κενό. Ένα άλλο μεγάλο, πιο σημαντικό κενό είναι η εκπαίδευση. Είπα ότι για να βγαίνει κάποιος και να κυκλοφορεί κανονικά σε δημόσιο δρόμο, πρέπει να γνωρίζει στοιχειοδός τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον τα άρθρα που αφορούν τη σήμανση και τη θέση στο οδόστρωμα. Να πρέπει να παρακολουθήσει 8-9 ώρες σε ένα κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης για να είναι έτοιμος, τουλάχιστον να έχει τις θεωρητικές γνώσεις, τι ισχύει και τι δεν ισχύει στο δρόμο. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο και το τρίτο είναι η ταυτοποίηση. Αυτά τα οχήματα κυκλοφορούν κανονικά στο δρόμο όπως κυκλοφορεί μια μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο, όμως δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας. Επομένως, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή γενικά σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αν ο αναβάτης προσπαθήσει να διαφύγει, δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του οχήματος να πει ότι με χτύπησε το τάδε όχημα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπήρχε και μια μικρή πινακίδα, ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί κάποιος να ταυτοποιήσει, και εδώ στην Αθήνα ακόμα περισσότερο με τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί έχουμε και τις κάμερες. Αν το ποδήλατο λοιπόν περάσει με κόκκινο, η κάμερα θα το καταγράψει. Αν ένα πατίνι περάσει με κόκκινο, θα το καταγράψει, αλλά δεν θα υπάρχει ταυτοποίηση.
0: Διαβάζω εδώ ότι φυσικά έχει να κάνει και με τη χρήση κράνους, απογόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ακουστικών κατά την οδήγηση, αυτό που είπατε νωρίτερα, υποχρεωτική ασφάλιση. Εγώ έχω μία πορεία. Κυκλοφορούν και εδώ και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια που τα νοικιάζουν ουσιαστικά κάποιες εταιρείες. Εκεί πώς θα γίνει η ταυτοποίηση? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει, δεν μπορώ καν να σκεφτώ ότι εγώ θα ανέβω εκεί, αλλά δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Αυτά γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, και εκεί πώς θα ταυτοποιήσουμε ότι αυτός που πάει να τον νοικιάσει δεν είναι κάτω των 17?
1: Η ταυτοποίηση γίνεται εκεί με την... έχει ένα QR code, ένα γραμμικό κωδικό πάνω το πατίνι, το οποίο αυτό και μέσω της εφαρμογής βάζεις τα στοιχεία σου, βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία και φυσικά κάποιο τρόπο πληρωμής, κάποια πιστωτική κάρτα, οπότε ταυτοποιείται. Βέβαια μπορεί να το ταυτοποιήσει ο γονιός ή
0: αυτό ένας... πήγαμε από τώρα.
1: Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί φυσικά.
0: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε δηλαδή το δικό μου παιδί να πάρει τα δικά μου στοιχεία και να προσποιηθεί σε εισαγωγικά ότι...
1: Να του κάνετε, να το πάρετε. Αυτό βέβαια

0: γιατί δεν επιτρέπεται και η πώληση. Επομένως πάλι μπορεί ο γονιός να αγοράσει ένα πατίνι που είναι ενήλικος και να το δώσει στο ανήλικο παιδί να κάνει χρήση. Αλλά σίγουρα φέρει την ευθύνη, έτσι, αυτός που το κάνει. Δεν το συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο πλέον υπάρχει σαφέστατη νομοθεσία. Το άλλο όμως που είναι πιο σημαντικό που λέτε για τα ενοικιαζόμενα, εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Είπαμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους. Θεωρείτε λοιπόν ότι κάποιος ο οποίος περπατάει στο δρόμο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, στο Σύνταγμα, θα έχει και ένα κρανάκι στο χέρι του, μήπως και νοικιάσει κάποιο πατίνι?
1: Εγώ, κύριε λογοθέτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει. Ή αν έχω δει, θα είναι, δεν ξέρω, θα μου έχει διαφύγει της προσοχής, γιατί θα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Δεν έχω την εικόνα στο μυαλό μου, είτε ενήλικες είτε ανήλικοι, να φορούν κράνος πάνω στο πατίνι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εικόνες που μου έρχονται ως οδηγός που είμαι στον δρόμο.
0: Είναι υποχρεωτικό το κράνος. Με μικρότερο πρόστιμο βέβαια, 30 ευρώ το πρόστιμο, ενώ αν αντίστοιχα ένας χρήστης μοτοποδηλάτου οδηγεί χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα, στο πατίνι είναι μόνο 30 ευρώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι νόμος. Πρέπει να φοράει κάποιος το κράνος. Και ρωτάω, πώς αυτά τα πατίνια δεν τα νοικιάζει κάποιος από ένα κατάστημα, είναι στο δρόμο, βάζεις την εφαρμογή και το παίρνεις. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να κρατάει κράνος μαζί του με την πρόθεση να νοικιάσει πατίνι? Το θεωρώ αδιανόητο. Οπότε στην πράξη αυτό δεν θα εφαρμοστεί, ειδικά για τα ενοικιαζόμενα. Δεν γίνεται, ούτε μπορεί να έχει κάθε ενοικιαζόμενο πάνω και ένα κράνος και να το φοράμε και για λόγους υγιεινής και για λόγους ότι θα χαθεί, θα κλαπεί κτλ. Δεν είναι εύκολο αυτό να εφαρμοστεί.
1: Ρωτάει εδώ μία ακροάτρια, όταν λέμε, λέει, για ανηλίκους, λέει κάτω των 17, δηλαδή ένας 17χρονος είναι νόμιμο, λέει, να οδηγήσει πατίνι?
0: Ναι, είναι νόμιμο.
1: Είναι νόμιμο. Άρα μιλάμε για ηλικίες 16-15 και κάτω, τέλος πάντων.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι σχετικά το πιο αυστηρό και από το μοτοποδήλατο. Κάποιος μπορεί να οδηγήσει 50 μηχανάκι που λογίζεται ως μοτοποδήλατο από τα 16. Μπορεί να βγάλει δίπλωμα και να οδηγήσει από τα 16. Με δίπλωμα όμως, με εκπαίδευση, που είναι πιο σημαντικό. Ενώ εδώ μεν 17, αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς μία εκπαίδευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν το είπαμε για πλάκα στην Επιτροπή, έπρεπε και αυτό να γίνει, να έχει έστω, δεν χρειαζόντουσαν εξετάσεις, μία βεβαίωση φοίτησης ότι έχει παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στο κώδικα οδηγής κυκλοφορίας, θεωρητικά.
1: Θεωρείτε, κύριε λογοθέτη, ότι θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί και υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάπως το πλαίσιο όταν δούμε ότι αυτό ίσως δεν λειτουργεί, ή θεωρείτε ότι θα παγιωθεί μια κατάσταση? Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό? Δεν γνωρίζω τη διαδικασία, γι' αυτό σας ρωτώ. Συνήθως συζητάμε και φτάνουμε και στο και πέντε για να γίνουν πράγματα.
0: Εδώ μιλάμε για τη διαχρονική μας παθογένεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Mm-hmm. Η νομοθεσία εδώ λειτουργεί με τον εξής τρόπο, ότι υπάρχει μένο νόμος και αν στατιστικά είσαι άτυχος και σου βεβαιωθεί η παράβαση, σταματήσουν, εκεί θα έχεις τις κυρώσεις. Αλλά αυτό ισχύει παντού. Δεν ισχύει αυτό για την παράνομη στάθμευση. Και στην Κρήτη φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, αλλά ελάτε στην Αθήνα να δείτε πως, παρόλο που ο κώδικας είναι πολύ αυστηρός, αν παρκάρεις στο πεζοδρόμιο ή το αυτοκίνητό σου, έχεις 150 ευρώ πρόστιμο και σου αφαιρείται και το δίπλωμα για 20 μέρες. Αυστηρότατη ποινή, η πιο αυστηρή σε όλη την Ευρώπη. Πού εφαρμόζεται? Κάντε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, να δείτε στην Ιπποκράτους, να δείτε σε κεντρικούς δρόμους, στο Παγκράτη, στο Χαλάνδρη, αυτοκίνητα, πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω σε ράμπες αναπήρων, παντού. Αν για αυτούς τους ελάχιστους που θα βεβαιωθεί η παράβαση, τα πράγματα θα είναι πολύ αυστηρά. Όμως το ζήτημα είναι στην εφαρμογή. Γι' αυτό και βάζουμε αυστηρούς κανόνες. Αν είχαμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθολικά, δηλαδή πάρκατε στο πεζοδρόμιο, σίγουρα θα σου βεβαιωθεί παράβαση, πέρασες με κόκκινο, θα σου βεβαιωθεί αμέσως παράβαση, τότε θα είχαμε τη δυνατότητα τα χρηματικά πρόστιμα να ήταν πολύ χαμηλότερα. Τώρα λοιπόν είναι έτσι απλά για να φοβήσουν, για να λες πω αν με πιάσουν, μήπως και κάποιος το σκεφτεί δύο φορές και δεν το κάνει. Αλλά αυτό που είπατε, το θέμα της εφαρμογής είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί η τροχιά να είναι πίσω από κάθε πατίνι. Συνήθως οι κυρώσεις εφαρμόζονται όταν συμβεί το κακό. Ναι, όταν θα συμβεί το ατύχημα, εκεί θα έχουμε όλες τις διαδικασίες τις νομικές και τις ποινικές, γιατί οδηγούσε κάποιος που ήταν κάτω από 17, γιατί ήταν έτσι, γιατί παραβίασε την νομοθεσία, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς με καταστολή, όχι με πρόληψη. Το σημαντικό θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε την πρόληψη, δηλαδή να μπορούσαν αυτά να εφαρμοστούν, αλλά θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή η τροχιά, η οποία δεν μπορεί να είναι πίσω από κάθε πατίνι, πίσω από κάθε αυτοκίνητο που παρκάρει παράνομα και πίσω από κάθε αυτοκίνητο που τρέχει κάποιο οδήγημα με αλκοόλ. Κάνει και εκείνη κάποιους
1: σηματολογικούς. Έτσι, έτσι. Και εδώ καταλήγουμε πάλι, κύριε Λογοθέτη, στην παιδεία, στην οτροπία, ότι κάποια πράγματα για μένα πρέπει να μπαίνουν από πολύ μικρές ηλικίες μέσα στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ βασικό που τα παιδιά είναι σπουγγάρια και έτσι μπορούν να διαμορφωθούν πράγματα. Πάλι καταλήγουμε στο πόσο σημαντικό είναι η παιδεία, η νοοτροπία. Και δεν είναι μόνο να ζούμε με το φόβο για να προσαρμοζόμαστε σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, αλλά να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Μόνο σε αυτό που είπατε, στην παιδεία, αλλά και πάλι περνάει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος δεν αγγίζει την παιδεία. Γι' αυτό είπα πολλές φορές ότι θα έπρεπε να υπήρχαν οι απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν μπήκαν στο νέο νομοσχέδιο. Επομένως, εδώ θα υπάρχει και πάλι ένα καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Λογοθέτη. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: έχουν κινήσει. Έχει πλαστικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 11.30, κρατάω 102,3, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 και όταν έχεις τόση καλή παρέα στο στούντιο όπως είναι ο Αντώνης Τσαπίνος και ο Μάνος Τσουρουνάκης, περνάς καλά όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και στα διαλύματα. Καλημέρα σε εσάς τους τυχερούς που μας στέλνετε μήνυμα, μόλις λέει ξυπνήσαμε, μα τι τυχεροί που είστε εσείς που έχετε άδεια, διακοπάρετε και ξυπνάτε έτσι αργά. Έτσι αργά και περιμένουμε και εμείς πώς και πώς την άδεια για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε. Πάμε να ανοίξουμε έναν κλάδο και ένα τομέα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, για ένα τομέα που νοσεί όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Ρέθυμνο. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Παπακουσταντή, διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνης. Καλή σας ημέρα κύριε Παπακουσταντή.
2: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολλές φορές λέμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε πει πολλές φορές για τις ελλείψεις και τα προβλήματα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στην μονάδα εντατικής θεραπείας και όχι μόνο, κύριε Κωνσταντή. Πείτε μας λίγο ποια είναι η κατάσταση.
2: Η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ρεθύμνου λειτουργεί κανονικά, είναι από τις καλύτερες μονάδες. Απλά πρόσφατα είχαμε την ασθένεια μιας γιατρού. Και εξαιτίας αυτού, έκτακτο γεγονός, μειώθηκαν οι γιατροί στην μονάδα και επιβαρύνονται αυτοί που έμειναν περισσότερο από όσο πρέπει. Ωστόσο έχουν γίνει ενέργειες και αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί από το Υπουργείο η άμεση στελέχωση με ένα γιατρό της ΜΕΘ, εφόσον επιθυμεί να έρθει, με επιπλέον μπόνους λόγω καλοκαιριού. Έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει κοινοποιηθεί αυτό σε όλα τα νοσοκομεία. Για να καλύψει την κενή αυτή θέση.
1: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παπακουσαντή, στην μονάδα εντατικής θεραπείας πόσες κλίνες λειτουργούν και γιατί?
2: Λειτουργούν κανονικά οι 7 κλίνες. Είναι γεγονός ότι οι 7 κλίνες λειτουργούν με 3 γιατρούς μόνιμους και έναν ιδιώτη, 4 γιατρούς δηλαδή, που προφανώς δεν μπορούν να πάρουν ρεπουάδια γιατί έχει συμβεί αυτό το έκτακτο γεγονός. Και περιμένουμε τώρα την ενίσχυση με ένα επιπλέον, εφόσον προκύψει με το κίνητρο που δίνει το Υπουργείο, γιατί για το καλοκαίρι δίνει ένα μηνιαίο κίνητρο, ένα μπόνους 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού, για όποιον μετακινηθεί σε νοσοκομεία όπως το Ρεθύμνου, που έχουν χαρακτηριστεί άγωνα, για να καλύψει καινές θέσεις.
1: Μιλάμε πάντως, κύριε Παπακουσταντή, για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, μία μεγάλη πόλη και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άρα μιλάμε για αυξημένη τουριστική κίνηση, που δεν λείπουν δυστυχώς τα τροχεία και πολλές ανάγκες που τους γνωρίζετε καλύτερα από εμάς.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι σαν νοσοκομείο του Ρεθύμνου, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, που είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο δευτεροβάθμιο, αντιμετωπίζει το καλοκαίρι μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών, αντιμετωπίζει προβλήματα με μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών στα επίγοντα κυρίως. Έχουμε ορθοπαιδικά που και εκεί έχουμε θέμα, γιατί και εκεί υπάρχει μια σχετική υποστελέχωση. Αντιμετωπίζει επίσης, έχει το θέμα ότι εφημερεύει κάθε μέρα. Δεν έχει αυτό το, όπως το Ηράκλειο, το να εφημερεύει το ένα νοσοκομείο και με 15 μέρες το μήνα. Και κρατάμε, αν θέλετε, ένα καλό επίπεδο, κυρίως με υπερβολικές προσπάθειες του ιατρικού και του νοσοσταθμικού προσωπικού.
1: Πάντως, διαβάζω εδώ την ανακοίνωση από την Ένωση Γιατρών, που ουσιαστικά λέει ότι υπάρχουν, λέει, 3 κενές οργανικές θέσεις, αναφέρεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, και δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη τα τελευταία χρόνια για την κάλυψή τους. Και οι 3 θέσεις, διαβάζω, κύριε Παπακουσταντή, εξειδικευμένων που διαθέτει η ΜΕΘ, παραμένουν εντελώς κενές. Και λέει,
2: ναι,
1: παρακάτω,
2: πέρα
1: ότι...
2: από αυτό, χωρίς την απουσία της ιατρού που ασθένησε ξαφνικά, η ΜΕΘ λειτουργούσε σχετικά ικανοποιητικά. Μάλιστα έχει και μια καλή φήμη ως ΜΕΘ στην Κρήτη. Με αυτό το έκτακτο γεγονός παρουσιάστηκε όντως εντονότερο πρόβλημα. Θα γίνουν προκηρύξεις, εννοείται πάλι, διότι και οι 11 προκηρύξεις που έγιναν πρόσφατα διαφορετικών ειδικοτήτων δεν καλύφθηκαν, οπότε θα επαναπροκηρηθούν κάποιες θέσεις και πιστεύω ότι εμείς ήδη θα προτείνουμε και την επαναπροκήρυξη, την προκήρυξη θέσεων στη ΜΕΘ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη ΜΕΘ, είναι γενικότερα ένα γενικότερο χαρακτηριστικό στην αδυναμία, αν θέλετε, έλλειψη θέλησης γιατρών να υπηρετήσουν σε δευτεροβάθμια περιφερειακά νοσοκομεία.
1: Έλλειψη θέλησης λόγω της οικονομικής πίεσης, κύριε Παπακοσταντή, ή των έτσι δυσμενών και δύσκολων συνθήκων, όχι στο δικό σας νοσοκομείο, δεν αναφέρομαι μόνο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, γενικά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Τι είναι αυτό που από τους αποτρέπει τους γιατρούς?
2: Δείτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πράγμα μόνο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει και με την κουλτούρα, αν θέλετε, του ιατρικού κόσμου αφενός, και με τις συνθήκες που επικρατούν στα περιφερειακά νοσοκομεία, και με τις αμοιβές, και με τον τρόπο οργάνωσης. Είναι πάρα πολλά τα οποία προφανώς δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι, για παράδειγμα, όταν λείπουν θέσεις π.χ. παθολόγου που έχουμε ένα πρόβλημα, και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, ή όταν λείπουν θέσεις άλλων ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, τη στιγμή, για παράδειγμα, που έχει δοθεί από το κράτος ένα κίνητρο για να ειδικευτεί κάποιος παθολόγος 40.000 μπόνους ή στην γενική ιατρική, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πληθώρα επιθυμιών να ειδικευτούν, ξέρω εγώ, στην πλαστική χειρουργική. Δηλαδή είναι συστημικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την όλη την κουλτούρα γύρω από το ιατρικό, γύρω από τους, από τον ιατρικό κόσμο.
1: Πάντως, δηλώσεις του Υπουργού Αναδιαστήματα λέει ότι ό,τι και να λένε, έχουμε, λέει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας που είναι καλύτερο όλων των εποχών, προχωράμε μπροστά. Δεν ξέρω πώς τις βλέπετε εσείς αυτές τις δηλώσεις.
2: Γιατί... Ναι. Δεν ξέρω να κάνω σύγκριση, αλλά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας λειτουργεί. Αυτό το αποδεικνύει η προσέλευση των ασθενών. Εμείς, ας πούμε, στο Ρέθυμνο έχουμε μία καθημερινή προσέλευση μόνο στα επίγοντα πάνω από 150-170 άτομα καθημερινά, οι οποίοι εξυπηρετούνται, δεν πληρώνουν τίποτα. Να μην το απαξιώνουμε όλο αυτό. Τώρα, αν κάποια στιγμή λόγω της πληθώρας των περιστατικών ή του επίγοντος κάποιων περιστατικών, κάποιος, ας πούμε, προσέρχεται στο ΤΕΠ και αντί να τελειώσει σε 20 λεπτά, τελειώνει σε μία μισή ώρα, νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Προφανώς γίνονται προσπάθειες να βελτιωθεί και χρειάζονται βελτίωση. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αλλά ξέρετε, η γενικότερη απαξίωση του ΕΣΥ και γενικά κάποιων νοσοκομείων και κάποιων συνθήκων οδηγεί στο να μην είναι τελικά και το ΕΣΥ ελκυστικό και τα νοσοκομεία ελκυστικά. Δηλαδή, αν βρίζουμε κάποιον κάθε μέρα ότι είναι άχρηστο, άχρηστο, άχρηστο, προφανώς κανείς δεν θα θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το άχρηστο. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι καλό είναι να μην βλέπουμε ντε και καλά το ποτήρι μισοάδιο, αλλά να το βλέπουμε μισογεμάτο.
1: Ένας ακροατής έχει στείλει μήνυμα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, κύριε Παπακοσταντή. Λέει, τι γίνεται με τα χειρουργεία? Υπάρχει χειρουργός εκεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου?
2: Υπάρχουν χειρουργοί, βεβαίως. Υπήρχε ένα θέμα με αναισθησιολόγους, έχει λυθεί. Το καλοκαίρι τώρα τα έκτακτα χειρουργεία βέβαια γίνονται κανονικά. Τακτικά δεν γίνονται από εδώ και πέρα μέχρι τέλος Αυγούστου. Αλλά γενικότερα προβλήματα δεν έχουμε. Δηλαδή το Ρέθυμνο ειδικά δεν έχει μεγάλες καθυστερήσεις στα τακτικά χειρουργεία. Και όσες είχαν καθυστερήσεις έχουν δοθεί, νομίζω, βάουτσερ για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος όπου θέλει, όπου μπορεί.
1: Το ρωτάω, βέβαια, θα μου πείτε, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξυπηρετεί πολύ περισσότερο κόσμο, καμία σχέση με το νοσοκομείο Ρεθύμνου, γιατί εξυπηρετεί και νησιά. Εδώ οι λίστες, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα, είναι τεράστιες οι λίστες.
2: Ναι, είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, δεν, οπωσδήποτε έχει πολύ περισσότερο κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν σας ρωτούσα, κύριε Παπακοσταντή, παρόλο που είστε αισιόδοξος και έτσι το ακούω αυτό που λέτε, αν έπρεπε να καλυφθούν έτσι οι κυριότερες ανάγκες του νοσοκομείου, ποιες θα ήταν αυτές, αν τις βάζατε σε μία προτεραιότητα?
2: Θα έλεγα ορθοπαιδική, παθολογία, μεθ. Αυτά τα τρία.
1: Αυτά τα τρία.
2: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουν καταθέσει στις προκήρυξεις που κάναμε, έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για ορθοπαιδική και για παθολογία. Ελπίζουμε στις κρίσεις να γίνουν ok και να έρθουν οι γιατροί αυτοί. Αλλιώς θα επαναπροκηρυθούν οι θέσεις.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν ξέρετε, η αξιολόγηση των γιατρών που, κάνουν, που έχουν καταθέσει αιτήσεις γίνεται με βάση επιστημονικά και τα λοιπά κριτήρια. Δεν είναι και καλά ότι, για παράδειγμα, κάποιος θα έρθει οπωσδήποτε. Μία θέση, για παράδειγμα, που είχε προκηρυχθεί για χειρουργικό τομέα, για τη χειρουργική κλινική, και έγινε αξιολόγηση τον Ιανουάριο που μας πέρασε, δεν κρίθηκε κανείς από τους 3-4 που είχαν κάνει αίτηση ότι μπορούσε να καλύψει τα προσόντα για τη θέση.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά παίζουν, βέβαια, κάποιο ρόλο και δυστυχώς δημιουργούν καθυστερήσεις. Και υπάρχει, θα έλεγα, αν με ρωτούσατε, ένα γενικότερο πρόβλημα, ίσως υπάρχει ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που δημιουργεί καθυστερήσεις στο να προλαμβάνονται οι ανάγκες πριν δημιουργηθούν.
1: Κλείνοντας, κύριε Παπακοσταντή, έτσι από την πείρα σας, τι συναντάτε περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, περιστατικά τροχαίων,
2: περιστατικά κυρίως με αλλοδαπούς τροχαίων και περιστατικά ηλίασης, όσο και αν ακούγεται περίεργο.
1: Ηλίασης.
2: Ναι, δηλαδή στα επίγοντα έρχονται και δυστυχώς ακόμα συναντούμε σποραδικά, ευτυχώς μειώνονται, πνιγμούς.
1: Πνιγμούς, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν έχετε και περιστατικά μέθης, το λέω γιατί ξέρετε τώρα εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, αυτά ξέρετε δεν λείπουν χειμώνα καλοκαίρι.
1: Δεν λείπουν.
2: Έχουν μειωθεί κάπως τα τελευταία χρόνια και παίρνω και παράδειγμα το καρναβάλι του Ρεθύμου φέτο που είχαν μειωθεί πάρα πολύ, ήταν ελάχιστα σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Και ας ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτό.
1: Αυτό αφορά και περιστατικά μέθης ανηλίκων, γιατί τα συναντάμε και αυτά, το ξέρετε
2: ναι,
1: και εσείς κύριε Παπαγουσταντή.
2: Ναι, ακριβώς. Και από την ιδιότητά μου σαν εγκληματουργό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της νεολαίας στην Κρήτη είναι το αλκοόλ. Αυτό είναι γνωστό. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, γλέντια, πολιτιστική συλλογή.
2: Γλέντια, γάμους, πανηγύρια, είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το νησί αυτό και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λυθεί.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχει να κάνει περισσότερο, κύριε Παπακοσταντή, την άποψή μου θα πω, με την οτροπία και έχει να κάνει από, δεν ξέρω, πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας τελικά και δεν τους περνάμε από το σπίτι.
2: Ακριβώς, έχει να κάνει με αυτό. Ακριβώς έχει να κάνει με αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για το χρόνο σας και που πάντα είστε διαθέσιμος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

Έτσι, να το ορίστε. Μ' ακούσουν και να τραγουδάω. Με αυτά που βάζεις, καλοκαιράκι. Δήμου. Δήμου, Ναι, ωραίο, ωραία, ωραία. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτά, εγώ λέω να φύγω, Αντώνη, καλοκαιράκι είναι. Ναι, κοιτάζω εδώ έτσι να αναφέρω, αν και θα τα πούμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έτσι που είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε μια μικρή παράταση το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό το αναφέρω. Από 27 Ιουλίου πάμε για τις 3 Αυγούστου και να σας πω ότι αύριο το πρωί κλείδωσε η συνάντηση δικηγόρων με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, για να δούνε έτσι το θέμα αυτό και τοπικά παραρτήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εσείς κρατήστε ότι από 27 Ιουλίου πάμε για τις 3 Αυγούστου και λεπτομέρειες θα διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Μπάμπη Σαββίδη στο krateone.gr, αλλά θα τα πούμε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Κανάκης με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη εκεί γύρω στις 11. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στη ζέστη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μικρή παράταση για το κτηματολόγιο μετά τις αντιδράσεις στην Κρήτη. Δευτέρα 3 Αυγούστου η νέα προθεσμία. Νέα άφιξη 36 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Σε σύλληψη των διακινητών προχώρησαν οι αρχές. Εστία μόλυνση ο ποταμός Γιώφυρος. Κραυγή αγωνίας για τα ψοφίμια και τη ζούγκλα βλάστησης. Σύγκρουση πλοίων στη Σούδα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρήπανση. Φωτιά τα κάψιμα στην Κρήτη. Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Πλησιάζει απειλητικά το πετρέλαιο. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζεται σήμερα με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης. Ξυλώθηκε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από την ΑΕΔΕ. Πακέτο μέτρων ίσως και άνω των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή. Χτυπήθηκαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν. Στοχοποιήθηκαν τάκερς στα στενά του Ορμούζ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην Αθήνα αύριο Τετάρτη, δικηγόροι και μηχανικοί για συνάντηση με τον Υπουργό για το κτηματολόγιο στο τραπέζι παράταση των προθεσμιών. Έως και 20 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζουν σήμερα στο δρόμο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υποθέσεων Στέλλα Αρχοντάκη. Όπως ανέφερε στο Creta One 102,3, ο Δήμος Ηρακλείου σχεδιάζει νέα σύγχρονη δομή αστέγων. Κανονικά λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται η ενίσχυσή της με έναν ακόμα γιατρό, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Παπακοσταντή. Συναγερμό στη Σούδα, το Έλυρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο. Στους δρόμους για τη δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος δράστης που τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη, στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, οι τραυματίες. Αυξητική τάση στα καύσιμα και στην Κρήτη ξεπέρασε το φράγμα το 2 ευρώ η αμόλυβδη. Νέα κλιμάκωση στον κόλπο, πλήγματα σε αμερικανικά ραντάρ και χτυπήματα τάγκερ στο Ορμούζ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 34 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Είναι η Φανέλα με το 102,3. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε και σήμερα να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσα από το www.cretaone.gr, από την ιστοσελίδα που ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πάνω δεξιά δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Από τη μία μας βλέπετε, από την άλλη μας ακούτε, και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγει μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, η ημέρα αναχώρησης της αποστολής του Όφη για το Βέστερλο της Ολλανδίας, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, τους φιλικούς αγώνες, και θα αρχίσει να κτίζεται ακόμα περισσότερο η προετοιμασία, η ομάδα για την νέα αγωνιστική χρονιά. Το πρωί βέβαια, τα ξημερώματα, αναχώρησε η αποστολή με μόλις δύο νέους παίκτες, τον Σχέλη και τον Μπουχαλάκη, κάτι το οποίο οδηγεί τον Όφη στο να αρχίσει σιγά σιγά και πιο έντονα να πιέζεται προκειμένου να κλείσει και τα υπόλοιπα με τα γραφικά θέματα, ώστε στο επόμενο 20ήμερο που μεσολαβεί μέχρι τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο επίσημο αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου, να έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα αν όχι όλοι, περισσότεροι από τους παίκτες με τους οποίους θα πορευθεί την φετινή ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική αγωνιστική χρονιά. Το θεωρώ δύσκολο, τουλάχιστον μέχρι τις 12 Αυγούστου, να έχουν κλείσει τα μετεγραφικά θέματα, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και την τελευταία ημέρα, κάτι μπορεί να προκύψει, κάτι μπορεί να συμβεί. Πλέον όμως είμαστε ακόμα στον Όφη, στη φάση των βασικών επιλογών. Θα τα πούμε βέβαια με περισσότερες λεπτομέρειες στην συνέχεια της εκπομπής. Το ποδόσφαιρο θα είναι το βασικό αντικείμενο και της σημερινής μας εκπομπής. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος και για Μουντιάλ και για Όφη, αρκετά πράγματα γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, όσο πλησιάζουμε προς τις ημερομηνίες των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων με ελληνικό τουλάχιστον ενδιαφέρον, τόσο και οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολύ περισσότερο βέβαια την φετινή αγωνιστική χρονιά για εμάς εδώ, μετά την δεδομένη παρουσία του Όφη σε League Phase, είτε του Europa στην καλύτερη, είτε του Conference League στη λιγότερο καλή, να το πούμε έτσι. Περιμένουμε τις ημέρες για να δούμε την κλήρωση. 3 Αυγούστου θα έχουμε την κλήρωση και θα μάθει ο Όφη με ποια ομάδα θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Europa League. 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν οι διαγώνες. Θα μάθουμε και το πού θα γίνουν οι αγώνες, ποιο παιχνίδι θα είναι εντός, ποιο εκτός και όλα τα σχετικά, έτσι ώστε από εκείνη την ημέρα και μετά να αρχίσει να διαμορφώνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο το αγωνιστικό καλεντάρι της ομάδας. Γιατί είναι διαφορετικές ημερομηνίες αν αγωνιστεί στο Europa League, είναι περισσότεροι αγώνες, και είναι διαφορετικές άλλες ημερομηνίες και λιγότεροι αγώνες αν βρεθεί στο Conference League. Σιγά σιγά βέβαια οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στους ρυθμούς των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οι ομάδες δηλαδή οι οποίες θα κληθούν νωρίτερα από τις άλλες, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση, ο Ολυμπιακός σε δεύτερη και η ΑΕΚ με τον Όφη είναι οι τελευταίες, και είναι και όπως είναι γνωστό και οι δύο μοναδικές ελληνικές ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη παρουσία σε League Phase. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτούς τους ρυθμούς λίγα 24 ώρα
ουσιαστικά μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Το Μουντιάλ, το οποίο ανήκει στην ιστορία, αλλά τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα παραμένει στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας. Όχι τόσο έντονα όσο ήταν το διάστημα στο οποίο είχαμε τους 104 αγώνες, αλλά πλέον με την μορφή και του απολογισμού και των ρεκόρ και όλων όσων ακολουθούν μία διοργάνωση. Και ήταν μία διοργάνωση που είχε πολλές προοπτικές και σε αγωνιστικό και σε κυρίως οικονομικό επίπεδο, τις οποίες βέβαια θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρον η FIFA. Το δεύτερο σε μέσο όρο παρουσίας θεατών Μουντιάλ στην ιστορία των θεσμών. Σε μέσο όρο παρουσίας, όχι σε συνολική προσέλευση. Σε συνολική προσέλευση ήταν το πρώτο, 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν συνολικά τους 104 αγώνες. Μια μικρή Ελλάδα δηλαδή βρέθηκε στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον μέσο όρο των θεατών να είναι στους 65.490 θεατές ανά αγώνα, και με αυτό το μέσο όρο έφτασε στη δεύτερη θέση με την προηγούμενη διοργάνωση που είχε φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ιστορικό για την Ελλάδα 1994, και λέμε ιστορικό γιατί ήταν η παρθενική παρουσία της εθνικής μας σε Μουντιάλ εκείνη την χρονιά, άσχετα ότι αποδείχθηκε ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία, ήταν ιστορική στιγμή, πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Τότε βέβαια πολύ λιγότερα παιχνίδια, 52 παιχνίδια, κατά μέσο όρο είχαν βρεθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, 68.991 φιλάθλοι. Ακολουθούν το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 με 53.592 θεατές, του Κατάρ, το προηγούμενο δηλαδή, με 53.191 φίλους, και η Γερμανία το 2006 με 52.491 θεατές μέσο όρο ανά αγώνα. Βέβαια όλα αυτά θα τα συζητάμε για περίπου 4 χρόνια ακόμα, γιατί στο επόμενο Μουντιάλ, το οποίο θυμίζουμε ότι θα γίνει στην Ιβηρική, Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, θα είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα και οι ορέξεις του κυρίου Ινφαντίνο και γενικά όλων στη FIFA, δεν προσωποποιείται μόνο στον κύριο Ινφαντίνο, δεν ξέρουμε αν θα είναι μέχρι τότε ο κύριος Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, τα υπέρογκα έσοδα, τα τεράστια κέρδη, τα οποία αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια. 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντιλαμβανόμαστε τον αριθμό. Οδηγούν στο ότι θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το παγκόσμιο κύπελο, θα έχουμε ακόμα περισσότερες ομάδες, με την πρόφαση ή το επιχείρημα, ας μην παίρνουμε θέση, με το επιχείρημα ότι θα εκπροσωπούνται ήπειροι που δεν έχουν μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο, δεν θα είναι δηλαδή μόνο η Ευρώπη, η Αμερική και η Αφρική, αλλά θα δούμε δηλαδή περισσότερες ομάδες και από την Ασία και από την Οκεανία, έτσι ώστε να ανοίξει περισσότερο ο παγκόσμιος χάρτης του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιέστερο άθλημα στον πλανήτη, είναι το πιο εύκολο, να το πούμε έτσι, άθλημα. Μία μπάλα και δύο πέτρες χρειάζεστε, τις δύο πέτρες για τέρμα, μην πάει ενός μας το κακό. Ορισμένες φορές ούτε και οι πέτρες χρειάζονται για να παίξεις ποδόσφαιρο. Και αυτό βέβαια είναι που κάνει

τίτλος, η διάκριση και όλα τα σχετικά που ενδεχομένως να ακούγονται και ρομαντικά. Το δεύτερο είναι το κέρδος. Και το κέρδος, και βλέπουμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε αυτό με τους αριθμούς που στα δολάρια ακολουθούν, όπως είπαμε, αυτή τη διοργάνωση. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι σε 4 χρόνια, να είμαστε καλά από τώρα, θα έχουμε να συζητάμε ένα άλλο εντελώς μουντιάλ, αλλά μέχρι τότε βέβαια μπορούμε να περιμένουμε και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις εγχώριες τοπικές αναμετρήσεις του ποδοσφαίρου που έχουν και έναν μεγαλύτερο ρομαντισμό.

Είμαστε λοιπόν σε εβδομάδα ευρωπαϊκών διασυλλογικών αναμετρήσεων. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στη μάχη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Europa League ο ΠΑΟΚ, του Conference League ο Παναθηναϊκός. Περιμένει η ΑΕΚ, περιμένει ο Ολυμπιακός, περιμένει η ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός βέβαια ξέρει το δαγωνιστικό έδρα στην Νάιμέγκεν, στον τρίτο προγραμματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης του Champions League. Περιμένει και ο ΟΦΗ να γίνει ένα ξεκαθάρισμα των ομάδων, να δούμε ποιες από αυτές που είναι στο Champions League θα κατέβουν στο Europa League και είναι υποψήφιες να βρεθούν στο δρόμο τους. Το Football Meets Data μου κάνει αρκετές αναφορές στο παρελθόν για αυτόν τον οργανισμό, αυτόν τον φορέα που ασχολείται με τη μαθηματική.

0: Οπτική, οπτική των αναμετρήσεων με τα δεδομένα τα οποία βάζει στον υπολογιστή του, στους αλγόριθμους και όλα τα σχετικά, ανανεώνει συνεχώς αγωνιστική με την, μάλλον γύρω με το γύρο, ανάλογα δηλαδή με το πόσες ομάδες συνεχίζουν και πόσες αποκλείονται, ανανεώνει τα δεδομένα και τις πιθανότητες του, της κάθε ομάδας για το τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη και έχει το δικό του ενδιαφέρον, το Football Meets Data δίνει στην κριτική ομάδα 28% πιθανότητες να βρίσκεται στους ομίλους του Europa League και 29,8 μάλλον για την ακρίβεια, και 70,2 να είναι στο Conference League. 70-30 λοιπόν οι πιθανότητες εις βάρος του, Όφη, να είναι στο Europa League. Και λογικό, αν αναλογιστούμε, ότι θα είναι απέναντί του μια ομάδα παραδοσιακή, με παρουσία συνεχόμενη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι δίνει και τις υπόλοιπες ομάδες. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία είναι, όπως είπαμε, μαζί με τον Όφη, η ομάδα η οποία έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει 70% πιθανότητες, σύμφωνα με το Football Meets Data, να είναι στη League Phase του Champions League και 30% να υποβιβαστεί και να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντίστροφα έχει 29,1% πιθανότητες να είναι στο League Phase του Champions League και 70,9% να είναι στο Europa League. Για τον Όφη είπαμε περίπου 70-30, 70,2% στο Conference, 29,8% στο Europa. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινά το ταξίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, έχει σύμφωνα με τον οργανισμό 77,8% πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Europa League και 34,4% για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός, τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι υπόλοιποι έχουν, σε εισαγωγικά η λέξη, το δικαίωμα στο λάθος. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει. Ξεκινά τώρα άμεσα στο δεύτερο προκριματικό γύρο με αντίπαλο την Πάξη. Από την κλήρωση προέκυψε ότι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Σπάρτα Τράβα με την Τσέσκα 1948 και έχει 38% πιθανότητες προκειμένου να περάσει τρεις γύρους και να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε βέβαια ότι από εκεί ξεκίνησε η ΑΕΚ πέρσι και κατάφερε και έφτασε μέχρι τους 8 της διοργάνωσης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Να μπορέσουν να πάρουν βαθμούς και για τους ίδιους τους συλλόγους, αλλά και για τη χώρα, και να προχωρήσουν στη διοργάνωση. Έτσι πρέπει να το δει το και ο Όφη, αυτή την πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του, είτε στην καλύτερη στο Europa, είτε άλλο στο Conference League. Και πάνω σε αυτό όλοι στην κριτική ομάδα δουλεύουν με ζητούμενο να είναι η ομάδα στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας με την αρχή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί ξεκινάμε μέσα από τα δύσκολα. Είναι 12 Αυγούστου το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Super Cup. Ακολουθεί στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Europa. 23 πιθανότατα, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία, αλλά πιθανότατα 23 θα είναι, το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League με τον Βόλο. 27 Αυγούστου ο επαναληπτικός. Και αμέσως μετά είναι το παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας. Αν ο Όφη καταφέρει να κάνει την υπέρβαση και βρεθεί στο Europa League, στη League Phase του Europa League, 16-17 Σεπτεμβρίου, εκείνο το διήμερο, θα έχει την πρώτη αγωνιστική. Στην περίπτωση που βρεθεί στο Conference League θα τραβήξει λίγο αργότερα και το ξεκίνημά του θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Γι' αυτό λέω ότι η κλήρωση και κυρίως οι αγώνες που θα δείξουν την πρόκριση θα καθορίσουν και το πρόγραμμα που έχει η ομάδα μετά πλέον και την κλήρωση του πρωταθλήματος για την νέα αγωνιστική χρονιά. Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια το καλό του Όφη είναι ότι δεν έχει κάνει πολλές, δεν έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ, δεν έχει πολλές αφαιρέσεις, αν εξαιρέσουμε του Σαλσίδο και του Σεγγέλια, που σημαίνει ότι έχει μια καλή ενδεκάδα για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή την διοργάνωση και ενδεχομένως και σε κάποιες θέσεις να έχει και εναλλακτικές λύσεις, όχι όμως σε όλες. Γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη απόκτησης του επιθετικού το συντομότερο δυνατόν και ακολούθως και ενός κεντρικού αμυντικού. Στη μεσαία γραμμή δηλαδή υπάρχει μια πληθώρα παικτών, στα αριστερά το ίδιο, στα δεξιά επίσης χρειάζεται προσθήκη. Είναι οι τρεις λοιπόν θέσεις της άμυνας, επίθεσης και της δεξιάς πλευράς που εκεί έχει φορτσάρει περισσότερο Όφη. Του επιθετικού είναι πιο προχωρημένη, συμφωνεί όμως ακόμα 21 Ιουλίου δεν έχει έρθει και πλέον αρχίζει και μετρά ο χρόνος για τα καλά αντίστροφα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα, να πάμε με αυτά στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Καλησπέρα Μάνο, λέει ο Γιάννης, το μεγαλείο του αθλητισμού και η καταστροφή του ταυτόχρονα φάνηκε στον τελικό του κυπέλου. Το μεγαλείο με τον Μέση να δακρύζει και η καταστροφή του με τους τσακωμούς και όσα ακολούθησαν. Σωστή παρατήρηση του φίλου. Η Αργεντινή κινδυνεύει με τιμωρία για τα όσα έγιναν στον τελικό, εκεί τις αψημαχίες, τα σπροξήματα και όλα τα σχετικά που είχαμε. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει για το Μέση, τι να πούμε, έχουμε πει πάρα πολλά και εμείς και όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτόν τον αθλητή που θα μας λείψει πάρα πολύ όποτε και όταν πάρει την απόφαση να αποσυρθεί. Ο Μανώλης, καλημέρα, το Μουντιάλ τελείωσε, τώρα πλέον υπάρχουν περισσότεροι παίκτες μέσα από τους οποίους μπορεί να διαλέξει ο Όφη. Γιατί δεν προχωρά ακόμα κάποια μεταγραφή? Δεν προχωρά μεταγραφή γιατί δεν έχει έρθει συμφωνία με τους παίκτες που έχει εντοπίσει και θέλει ο Χρήστος Κόντης. Είναι συγκεκριμένοι παίκτες, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλει με αυτούς τους παίκτες να πορευθεί και όσο δεν έρχεται συμφωνία, τόσο και θα καθυστερεί το κομμάτι. Βέβαια, αυτό έχει την ανάποδη, την άλλη ανάγνωση, ότι πάει Όφη σε μια πολιτική που δείχνει ότι είναι αρκετά μελετημένη, που σημαίνει ότι μειώνονται, δεν εξαφανίζονται, αλλά μειώνονται οι πιθανότητες του λάθους. Να μην σου βγει δηλαδή, όπως λέμε απλοϊκά, ο παίκτης. Θα τα δούμε. Ναι, συμφωνώ ότι ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος, όπως ήταν ας πούμε πριν ένα μήνα, που και πριν ένα μήνα για μεταγραφές συζητούσαμε. Έκλεισαν βέβαια δύο υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητα από την αρχή, του Ρακόνιατς και του Βούκοτιτς. Ήταν δύο ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στην αποστολή, η οποία ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και αναχώρησε σήμερα το πρωί για το Ρόζενταλ. Παίκτες που είχαν έρθει πέρσι δεν ήταν ακόμα και στις επιλογές του Ράσταφα, δεν ήταν στις πρώτες θέσεις. Ο Ρακόνιατς δόθηκε δανεικός, ο Βούκοτιτς παρέμεινε, ελάχιστος χρόνος συμμετοχής. Εν πάση περιπτώσει, ήταν βέβαια με τριετή συμβόλαια και οι δύο και οι συγκεκριμένες υποθέσεις, όχι μόνο των δύο παικτών, γενικά οι υποθέσεις λύσης συμβολαίου είναι ορισμένες φορές που και αυτές καθυστερούν. Χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τους δύο αυτούς παίκτες, κάτι αναμενόμενο, και νομίζω ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα εσωτερικά θέματα. Δεν αναφέρομαι σε θέματα που έχουν να κάνουν με νεαρούς σε ηλικία, σε νεαρότερους ηλικία ποδοσφαιριστές, που ενδεχομένως μετά τον Φαϊτάκη που δόθηκε δανεικό στην Καλλιθέα θα ακολουθήσει ο Κουτσουπιάς, ο οποίος και αυτός θα δοθήσει ομάδα για να πάρει παιχνίδια, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να επιστρέψει αδρυμύτερος. Δεν αναφέρομαι λοιπόν στους νεότερους παίκτες, οι οποίοι ενδεχομένως και οι άλλοι να ακολουθήσουν τον δρόμο των δανεισμών. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Κρετεμάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Στο ποδόσφαιρο θα παραμείνουμε και στο άνοιγμα του δευτέρου μέρους. Στο ποδόσφαιρο που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έχει πολλά περισσότερα τώρα αυτή την εποχή. Δεν είναι μόνο το Μοντιάλ που τελείωσε, είναι οι αγώνες που ξεκινούν για τους λόγους στην Ευρώπη. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στην έναρξη των μικρότερων εθνικών κατηγοριών και τη Super League 2, εκεί όπου δυστυχώς η Κρήτη δεν θα έχει εκπρόσωπο μετά από πάρα πολλά χρόνια την νέα αγωνιστική χρονιά. Της τρίτης εθνικής βέβαια, που εκεί θα έχουμε φέτος τον κρητικό όμιλο. Και δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να συζητήσεις γύρω από το ποδόσφαιρο για όλα αυτά τα θέματα. Μπορεί να συζητήσεις και για Μουντιάλ, μπορεί να συζητήσεις και για Champions League, μπορεί να συζητήσεις και για Super League και για Super League 2 και για τρίτη εθνική, να έχουν βιώσει όλη την κλίμακα του ποδοσφαίρου. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν τέτοιο άνθρωπο, τον Κώστα Κιάσο, τον οποίο καλησπέριζω. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και την παρουσία σου εδώ. Πλέον προπονητής ο Κώστας Κιάσος, μετά από πάρα πολλά χρόνια κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την κλίμακα, από την κορυφή και να φτάσουμε λίγο πιο κάτω, να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Τι σου έκανε εντύπωση Κώστα, τι σου έμεινε, τι ήταν αυτό το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον σου σε αυτή την αφετινή διοργάνωση.
1: Καταρχάς ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει, θεωρώ από τα Μουντιάλ όλα αυτά που θυμάμαι, ίσως το καλύτερο Μουντιάλ των τελευταίων ετών. Πολλοί άμα ρωτούσες πολύ κόσμο πριν, προπονητές, ανθρώπους που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, θα σου λέγανε ότι δεν ξέρουν πώς θα βρούμε τους παίχτες, γιατί έρχονται καταπονημένοι από πολύ δύσκολα πρωταθλήματα και πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Είδαμε ένα εξαιρετικό Μουντιάλ, πάρα πολλά γκολ. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, για μένα προσωπικά, το ότι πάρα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από πολύ ισχυρά αναπτυξιακά προγράμματα και ακαδημίες ήταν πρωταγωνιστές σε ομάδες πάρα πολύ καλές. Είδαμε προπονητές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καινούργιες και καλές ιδέες, με πολύ καλές βασικές αρχές. Ομάδες που δεν τις περιμένανε πολύ, που θεωρώ στις λεπτομέρειες πολλές ομάδες δεν πήγαν στο επόμενο βήμα. Και είδαμε και προπονητές, είδαμε και παίχτες που ήταν πρωταγωνιστές. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, mm-hmm. και πρέπει να τονιστεί γιατί ούτε συζητήθηκε πάρα πολύ, ήταν το ότι πρέπει να δούμε μία άλλη πλευρά του Μουντιάλ και του ποδοσφαιριστή, την πίεση που έχουν αυτοί οι παίχτες, όλοι οι ποδοσφαιριστές, πηγαίνοντας σε αυτό το Μουντιάλ, πόση πίεση κουβαλάνε, γιατί αυτό αυτόματα τους το κάνει, το ότι θέλουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και οι πιο μικροί να αποδείξουν. Mm-hmm. Για μένα η FIFA, η UEFA σκέφτηκε μια εξαιρετική ιδέα, το ότι για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία, αν το είδατε όλοι, βγαίνοντας οι παίκτες λοιπόν στο κέντρο, ήταν όλοι στο κέντρο, που mm-hmm. αυτό δείχνει ότι είναι όλοι πρωταγωνιστές, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι όλοι πρωταγωνιστές και όλοι είναι μπροστά. Δεν είναι η μισή απ' έξω και οι άλλοι είναι μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Αυτό, να ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές και μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν και το έκαναν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε πολύ πλευρά όλη αυτή τη διοργάνωση, αλλά θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα Μουντιάλ που έχουμε δει των τελευταίων ετών.
0: Mm-hmm. Αυτό ήταν, Κώστα, κάτι που το είχαμε συζητήσει και με σούσεις της διοργάνωσης εδώ με τον Αχιλλέα Ιφαντίδη, ο οποίος γνωρίζει καλά τα της αθλητικής ψυχολογίας και στάθηκε πάνω σε αυτό, όπως και σε αυτό το οποίο τόνισε στην αρχή και θέλω τη γνώμη σου επ' αυτού, ότι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από μεγάλα πρωταθλήματα, ποδοσφαιριστές προέρχονται από το Champions League, που έχουν τουλάχιστον 70, μπορεί και παραπάνω, παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να είναι, να τους έχουν, να τους έχουν βαρύνει. Δηλαδή έχουν μια φρεσκάδα, μια εικόνα που δεν έδειχνε ότι έρχονται από μια τόσο βαριά διοργάνωση.
1: Ναι,
0: και το λέω
1: ναι.
0: αυτό γιατί και εσύ, σαν ποδοσφαιριστής, έκλεισες την καριέρα σου σε ποδοσφαιρικά προχωρημένη ηλικία, αλλά ήσουν πάντα σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο. Αυτό τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την προετοιμασία, με τη διατροφή, με την ψυχολογία?
1: Πλέον, επειδή ξέρουμε, μιλάμε όλοι για το ποδόσφαιρο που ζούμε και έχουν μπει τόσο πολύ τεχνολογία μες στο ποδόσφαιρο, υποστήριξη πάνω στους ποδοσφαιριστές, πλέον εντάξει, ξέρετε, μπορούμε να ακούσουμε πάρα πολλές γνώμες το τι χρειάζεται. Θεωρώ καταρχάς ότι πνευματικά πώς μπορεί να βοηθηθεί ο ποδοσφαιριστής, ψυχολογικά, πνευματικά, γιατί όσο πιο ισχυρός πνευματικά είναι. Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε σε αυτό το πλέον το χρονικό στάδιο σε μια διοργάνωση, αυτό που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής είναι το πνευματικό και πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Δεν χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής να κάνει πολύ μεγάλες εντάσεις προπονήσεων για να κρατηθεί μας στο τελείωμα της σεζόν. Οι παίκτες έρχονται με φορτωμένα παιχνίδια. Θα δείτε ότι ένας παίκτης που προέρχεται από πολλά παιχνίδια, έστω και 15-20 μέρες αν κάτσει, όταν παίξει πάλι το πρώτο παιχνίδι, πάλι θα υπάρχει μια διαφορά, και μετά το πρώτο παιχνίδι επανέρχεται στην προσομοίωση όλοι, και αυτό το είδαμε και όλοι, ότι μετά από τη διακοπή 20 ημερών, 25 ημερών που είχαν οι παίκτες, στα πρώτα τους παιχνίδια όλοι οι παίκτες είχαν διαφορετική εικόνα από ό,τι είχαν στα προηγούμενα. Άρα λοιπόν, αποκατάσταση πολύ καλή, πνευματική υποστήριξη πάρα πολύ καλή, που υπάρχει πλέον πολύ καλή πνευματική υποστήριξη, γιατί δουλεύουν πολύ σύγχρονα όλες οι εθνικές ομάδες, και νομίζω ότι εκεί είναι και η ποιότητα μετά των παικτών. Βλέπαμε διαφορετικές κουλτούρες, γιατί κάθε κουλτούρα, κάθε λαός υποστηρίζει άλλη διαδικασία μεθοδολογίας και άλλα πιστεύω γύρω από το ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουν. Δεν είναι ότι όλοι κάνουν και δουλεύουν γύρω από την ίδια διαδικασία πάνω στους ποδοσφαιριστές.
0: Σωστά. Και είναι κάτι το οποίο και εσένα σε διέπει πλέον σαν προπονητή, και θες να το περνάς στους ποδοσφαιριστές σου και στους νεότερες ηλικίες, γιατί ήσουν μέχρι πρόσφατα προπονητής της ομάδας κάτω 19 του Λεβαδιακού, αλλά και όταν είσαι σε μια ομάδα που δεν έχει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο.
1: Ναι, ναι. Για μένα, αν με ρωτάτε, επειδή ανήκω στη φρουνιά των ποδοσφαιριστών όταν ήμουν σαν παίχτης, πλέον σαν εκπαιδευτικός, η οποία εγώ είναι πρώτη φορά που θα το πω τώρα, δύο πράγματα ήταν αυτά εμένα που με αλλάξανε και σκέφτομαι διαφορετικά το ποδόσφαιρο, παίζοντας και σαν πριν, αλλά τώρα σαν ποδοσφαιριστής. Η διαδικασία σε ό,τι αφορά στο management, σε ό,τι αφορά τον Ευγένιο, και σε ό,τι αφορά όταν εγώ πήγα στα 29-30 μου χρόνια στην Ισπανία, αναθεώρησα όλο το ποδόσφαιρο. Αναθεώρησα πραγματικά όλο το ποδόσφαιρο και είδα από άλλη οπτική γωνία, και το είδα και αγωνιζόμενος μετά τα 30-31, γυρίζοντας από την Ισπανία, και τώρα σαν εκπαιδευτικός. Οπότε αν με ρωτάτε για αυτό το κομμάτι, βλέπω από ίσως μια άλλη οπτική γωνία, δηλαδή την προσέγγιση προς τους παίκτες, το τι ζητάω, το τι ζητάμε, δηλαδή η φιλοσοφία η συγκεκριμένη, εντάξει, είναι πιο πολύ στο νοητικό. Στο νοητικό, στο τεχνικό, πιο πολύ σε πράγματα που αφορούν όχι πιο πολύ στο fitness και στο physical. Ναι, μεν είναι πολύτιμα εργαλεία αυτά να τα έχει ένας παίκτης, αλλά θεωρώ πλέον το ποδόσφαιρο ότι πρέπει να μάθεις να δέχεσαι την μπάλα κάτω από πίεση, να παίζεις κάτω από πίεση, να έχεις καλή θέση μες στο γήπεδο. Είναι πολύ άλλη τομής, πιο μπροστά από το fitness και όλο αυτό που συζητιέται. Για μένα η δική μου φιλοσοφία και η δική μου προσέγγιση. Έτσι,
0: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Προφανώς τον Όφη φαντάζομαι τον παρακολουθούσες από κοντά όσο το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις σου την περασμένη χρονιά, αλλά θέλω να σταθούμε και στο Λεβαδιακό όπου ήσουν, ο οποίος εντυπωσίασε με την πορεία του εφέτος, και θα πω εγώ ότι αν δεν ήταν ο Όφη, γιατί από τους αγώνες που είχε συνεχόμενα με τον Όφη για το κύπελο και για το πρωτάθλημα, εκεί μετά έδειξε ότι κάπου σαν να χάνει το δρόμο του, τον εντυπωσιακό δρόμο τον οποίο είχε, και την τέταρτη θέση την οποία κατήχε παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν, έτσι όπως την αίσθησε από κοντά την περασμένη χρονιά την ομάδα του Λεβαδιακού.
1: Ναι, καταρχάς θεωρώ ότι είναι η καλύτερη πορεία του Λεβαδιακού που έχει κάνει στα σύγχρονα χρόνια του ποδοσφαίρου στη Super League τελευταία χρόνια. Ναι, είχε μεγάλη διάρκεια και από τον προηγούμενο χρόνο. Θυμάμαι κιόλας ότι είχε διάρκεια στο παιχνίδι του, είχε παραγωγικό ποδόσφαιρο, έκανε καλά πράγματα, απλά δεν είχε το αποτέλεσμα. Ήρθε το αποτέλεσμα, οπότε αυτό ήταν η συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς αυτό που έγινε φέτος. Τελευταία 13-14 παιχνίδια δεν ήταν εικόνα τόσο καλή. Okay, όμως, ξέρετε, το ένα δεν πρέπει να κυρώνει το άλλο. Εφανώς. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορεί μια ομάδα να μην έχει ένα διάστημα καλό. Έτυχε να είναι εκείνο το διάστημα. Το άλλο μετά με τον Όφη, στα παιχνίδια με τον Όφη, αυτό που είδα εγώ και σαν εικόνα, το ήθελε Όφη πάρα πολύ. Ήταν κάτω από πίεση. Κάτω από πίεση λειτουργήσε Όφη πάρα πολύ καλά. Και το πήρε έτσι όπως το πήρε δίκαια. Γιατί εντάξει, εγώ πάντα είμαι της άποψη ότι πάντα αυτό πιστεύω, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα γενικότερα. Αλλά δεν είναι όπως το μπάσκετ παράδειγμα. Το μπάσκετ 9 στις 10 φορές η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορεί να χάσει ο καλύτερος, μπορεί να μην κερδίσει ο καλύτερος. Ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν στη λεπτομέρεια και στη λεπτομέρεια κρίθηκαν, έδειξε και αυτά τα 5 παιχνίδια των ομάδων ότι κρίθηκαν όλα στη λεπτομέρεια.
0: Και ο Φέζης σε μια ιστορική χρονιά, κατακτώντας το κύπελο, πώς ήταν κάτι το οποίο εσύ το περίμενες, το είδες, ήταν κάτι αναμενόμενο για σένα? Και θυμίζω ότι η ομάδα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος θεωρητικά και ουσιαστικά πάλευε για την αποφυγή του υποβιβασμού και είδαμε μια εντελώς αλλαγμένη εικόνα στη συνέχεια.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς, θεωρώ πάντα ότι η ομάδα που παίρνει το κύπελο το παίρνει δίκαια και το αξίζει να το πάρει. Έτσι και εγώ θεωρώ ότι η Όφη το άξιζε και το πήρε δίκαια και μάλιστα και αγωνιστικά δίκαια, μπορώ να το πω. Αυτά αξίζουν φυσικά πάρα πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή που άλλαξε, ο Χρήστος άλλαξε τεράστια την εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, γιατί μιλάμε για δουλειά μέσα στις 4 γραμμές, σε πολλά πράγματα. Και αξίζω συγχαρητήρια στον προπονητή, στους παίκτες, γιατί πραγματικά εγώ είδα μια ομάδα η οποία είχε μια άλλη εικόνα και ένα άλλο στυλ παιχνιδιού με το συγκεκριμένο προπονητή. Άρα μιλάμε για θέμα δουλειάς. Εντάξει, και είναι άκρος 100% δίκαιο. Πάρα πολύ δίκαιο.
0: Τα επόμενα πλάνα του Κώστα Κιάσου, τι ετοιμάζεις?
1: Ναι, έφυγα, έχω φύγει από την ομάδα τη 19. Πριν 3 εβδομάδες περίπου γνωστοποίησα στους ανθρώπους ότι δεν ήθελα να συνεχίσω. Θα περιμένω, θέλω να μείνω σε αυτό το επίπεδο, στο υψηλό επίπεδο. Έχω υπομονή, θέλω να κοιτάζω μια καλή ευκαιρία. Όπως είχα πει και στους ανθρώπους ότι τώρα πλέον μετά από 9 στα 10 χρόνια προπονητικής βλέπω ότι για μένα πλέον, και το καταλαβαίνω γιατί πιστέψτε με, ένας προπονητής το καταλαβαίνει και το νιώθει αυτό, πότε είναι έτοιμος να κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό βήμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει για μένα, ότι είμαι στη φάση μου την προπονητική που ψάχνω να κάνω ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα. Γι' αυτό και λέω, εγώ θέλω να δω και να περιμένω να δω τι μπορεί να έρθει, πώς μπορώ να το δω. Και για μένα σημαντικό είναι πού ορίζεις και πού βάζεις την εξέλιξή σου. Mm-hmm. Έχω επενδύσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί αρκετές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω, στη δική μου διαδικασία την προπονητική. Νομίζω ότι και ο προπονητής είναι μια διαδικασία η οποία ο πρώτος που μπορεί να αξιολογήσει τον ίδιο τον προπονητή είναι ο ίδιος ο προπονητής. Mm-hmm. Μπράβο. Θα δούμε. Θα περιμένω. Ξέρω πως είναι ο χώρος. Υπάρχουν τόσο πολλοί προπονητές, έχουμε νέους καλούς προπονητές. Όμως εγώ πιστεύω σε μένα και ότι πιστεύω ότι μπορεί να κάνω πάρα πολύ καλά πράγματα. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή περιμένω να βρω αυτό το κάτι καλό και πώς θα μου έρθει αυτή η ευκαιρία.
0: Το οποίο μπορεί να είναι και εκτός Ελλάδας, είναι κάτι που το συζητάς?
1: Μπορεί αύριο να έρθει κάτι εκτός Ελλάδος. Mm. Μπορεί να είναι να σας πω κιόλας ότι είχα προτάσεις. Mm. Είχα προτάσεις στην Ελλάδα. Ήταν γάμα εθνική, ήταν β' εθνική. Δεν επέλεξα να πάω. Δεν επέλεξα να πάω γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο, όχι σαν ομάδα, που θέλω να είμαι στο επόμενο μου βήμα. Γι' αυτό.
0: Να το ευχηθούμε από καρδιάς, Κώστα, να το επιτύχεις και σε ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση την οποία είχαμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και όσο συζητούσαμε με τον Κώστα Γιάσο, ο οποίος, όπως ακούσατε, πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα K19 του Λεβαδιακού, βλέπω μια ανάρτηση στο Facebook, στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία έχει ένα σχέδιο έτσι καρτουνίστικο που παραπέμπει στον κύριο Κομπότη, δείχνει δηλαδή έναν κύριο με ένα πρόσωπο με γκρίζα μαλλιά, χωρίστρα, γένια και μαύρα γυαλιά. Παραπέμπει λοιπόν στον κύριο Κομπότη αυτό το σκίτσο, να κρατά στα χέρια του μία βόμβα. Και έχει λεζάντα αυτό το σκίτσο. Η βόμβα που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού. Αυτή είναι η ενηγματική ανάρτηση του Λεβαδιακού. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η βόμβα, ποια θα είναι, γιατί από βόμβες άλλο τίποτα στον χώρο του ποδοσφαίρου και των μεταγραφών. Αυτή η κλισέ φράση, βόμβα, βόμβα, βόμβα, τέλος πάντων. Ο Λεβαδιακός βέβαια έδειξε ότι έχει αναπτύξει ένα κύκλο σχέσεων που μπορεί και έρχεται σε επαφή με καλούς πρωτοκλασσάτους παίκτες και προφανώς κάτι ανάλογο έχει και στα πλάνα του κ. Σκουμπότης και την τρέχουσα χρονιά.

Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, που όπως είπαμε το μπάσκετ τώρα είναι, που δεν έχουν κάποια μεγάλη διοργάνωση για την εθνική, είναι περισσότερο στο κομμάτι των εντυπώσεων, με τους Θεσσαλονικείς να μπαίνουν δυναμικά και πάλι στο προσκήνιο, με τον ΠΑΟΚ να αποκτά τον Οσμάν, τον Άρη και αυτός έχει κάνει τις δικές του κινήσεις. Στο μπάσκετ έρχεται, από το μπάσκετ μάλλον, έρχεται μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο μιλώντας σε ένα podcast στην Αμερική, αναφερόμενος στους αθλητές του NBA και την ασφάλιση που έχουν, την ασφάλεια που έχουν όταν φεύγουν από τις ομάδες τους για τις εθνικές τους χώρες. Είπε λοιπόν ότι καλύπτεται από τις ομοσπονδίες, καλύπτεται τις ομοσπονδίες τα ασφάλιστρα, και στην περίπτωση όπου κληθεί για τα επόμενα παράθυρα που έχει η εθνική μας, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση: αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί, νομίζω παίζουμε την Ισπανία και την Ουκρανία. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα μάτς για να πάμε στο παγκόσμιο. Ορθάνεκτο λοιπόν το ενδεχόμενο ακόμα και στα παράθυρα να δούμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ένας μόνιμος βραχνάς από τότε που ο Αντετοκούμπο έγινε ένα από τα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ. Ήταν αυτό το θέμα της ασφάλειας, της ρήτρας, τι ρήτρα ασφάλειας θα είχε κατά την παρουσία του στην εθνική. Γιατί όταν οι σύλλογοι στο NBA έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε έναν αθλητή, καταλαβαίνω ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο το προστατεύουν με κάθε τρόπο. Οπότε σου λέει, για να έρθεις να παίξεις πρέπει να μας εγγυηθείς τόσα, αν ομιγέννητο έρθει κάποιος τραυματισμός και εγώ χάσω αυτή την επένδυση. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντοτε όταν γινόντουσαν οι κλήσεις των εθνικών ομάδων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι, γιατί τον έχει ανάγκη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα για την εθνική μας ομάδα, τον έχει ανάγκη τον Αντετοκούμπο, έτσι ώστε στο δεύτερο και πιο σοβαρό παράθυρο να καταφέρει η εθνική μας να πάρει την πρόκριση για το μουντομπάσκετ. Λοιπόν, δεν βλέπω μήνυμα, δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό, οπότε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Στην Αθήνα μεταβαίνουν αύριο Τετάρτη δικηγόροι και μηχανικοί του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Δημήτρη Παπασοργίου για το κτηματολόγιο. Στο επίκεντρο το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση των προθεσμιών, καθώς η πρόσφατη παράταση μέχρι και τις 3 Αυγούστου κρίνεται ανεπαρκής. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι κλείδωσε το ραντεβού στην Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι είναι ακριβώς. Μικρή παράταση από τις 27 Ιουλίου για τις 3 Αυγούστου, που βεβαίως κάθε άλλο παρά επαρκή δόθηκε για το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Την ίδια ώρα που οι τοπικοί φορείς, δικηγόροι και μηχανικοί, ανεβαίνουν λοιπόν αύριο Τετάρτη στην Αθήνα για να συναντηθούν με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Η συνάντηση αυτή κλείδωσε μετά από πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συντονισμό φυσικά με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και τα τοπικά παρατήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μάλιστα, όπως γνωστοποιήθηκε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Μαρία, η συνάντηση με τον Υπουργό έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 αύριο το πρωί. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου λοιπόν θα υποδεχτεί στο γραφείο του στο Υπουργείο τους εκπροσώπους των Δικηγορικών Συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων, τους εκπροσώπους του ΤΕΤΑΚ και του ΤΕ Δυτικής Κρήτης. Επίσης θα είναι παρόντες και άλλοι φορείς, όπως μαθαίνουμε. Θα είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ο Νίκος Καλογερής και ο πρόεδρος του τοπικού επιμελητηρίου στα Χανιά και άλλοι βεβαίως εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Τώρα, οι εκπρόσωποι των δικηγόρων και των μηχανικών αναμένεται να σκιαγραφίσουν την πολύ δύσκολη ομολογουμένως κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το κτηματολόγιο. Θα παρουσιάσουν διαζώσεις δηλαδή στον Υπουργό τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την κτηματογράφηση, τα κακώς κείμενα και τις πολλές αστοχίες. Και το κυριότερο, Μαρία, το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο που, αν θέλεις, ουσιαστικά τορπιλίζει και τις όποιες προσπάθειες διόρθωσης των λαθών. Θα θέσουν επιτακτικά, αυτό είναι δεδομένο, το κοινό αίτημα, το επιτακτικό αίτημα για χρονική παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του έτους, ενώ θα τεθούν και άλλα κρίσιμα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η τήρηση του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Κρήτης ως προς τις δασικές εκτάσεις. Να θυμίσω εδώ ότι οι τοπικοί φορείς, οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τοπικά παρατήρηματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχουν προχωρήσει και σε μια πρώτη νομική κίνηση. Η Μαρία, όπως το έχουμε αναφέρει, τις προάλλες κατέθεσαν εξώδικο και διαμαρτυρία κατά του ελληνικού κτηματολογίου και των αναδόχων του έργου, ζητώντας την άμεση ανάκληση της διαδικασίας κτηματογράφησης και θέτοντας βεβαίως και το αίτημα για παράταση. Αναμένουμε λοιπόν με εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω, την αυριανή συνάντηση και το αν θα προκύψει κάτι άλλο πέρα από την πολύ μικρή αυτή, την πολύ ολιγοήμερη, 6 ημερών ουσιαστικά παράταση που δόθηκε. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι όπως ανακοινώθηκε από το ελληνικό κτηματολόγιο, αντί για τις 27 Ιουλίου που έλεγε τώρα, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης σε 2 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή σε Ηράκλειο και Χανιά. Σημειώνει η ανακοίνωση του κτηματολογίου ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στο γραφείο κτηματογράφησης. Τώρα, στο χρηστικό κομμάτι, Μαρία, όπως αναφέρεται, οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικά, δηλαδή στο κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν αναλόγως την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που, αν μη τι άλλο, κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και κυρίως ταλαιπωρία. Θα πρέπει ειδικότερα να δουν και να ελέγξουν τα εξής. Θα τονίζουμε την περιγραφή και νομική πληροφορία των ακινήτων τους, ο λεγόμενος κτηματολογικός πίνακας, τα όρια των γεωτεμαχίων τους, δηλαδή τα κτηματολογικά διαγράμματα. Εάν συμφωνούμε με τα στοιχεία της ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια. Εάν ωστόσο διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν, είναι λάθος δηλαδή κάποια από τα στοιχεία, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης ψηφιακά στο κτηματολόγιο.gr ή κατόπιν ραντεβού να το κλείσουν στο γραφείο κτηματογράφησης. Αυτή είναι η μικρή παράταση. Βεβαίως είπαμε ότι το λένε και οι φορείς ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Οι 6 ημέρες παραπάνω δεν δίνουν καμία λύση. Εδώ, όπως λένε και θα το τονίσουν αύριο και στον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, από κοντά στην Αθήνα, χρειάζεται παράταση της διαδικασίας τουλάχιστον έως το τέλος του 2026. Μαρία.
0: Περιμένουμε λοιπόν, Πάπη, να δούμε πώς θα πάει η αυριανή συνάντηση στην Αθήνα για ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει βάλει σε μπελάδες πάρα πολύ κόσμο που κινδυνεύει, να πούμε, Πάπη, ακόμα και να χάσει τις περιουσίες του.
1: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και έχουν χτυπήσει καμπανάκι πάρα πολλές φορές επανειλημμένως εδώ και οι θεσμικοί φορείς.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρακολουθείς και παρακολουθούμε όλο το θέμα. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καμίνει και σήμερα η χώρα με το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και αφρικανική σκόνη συνθέτουν ένα αποπνιχτικό σκηνικό και στην Κρήτη. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να διατηρηθούν έως και αύριο Τετάρτη, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα η Κρήτη βρίσκεται στο επίπεδο 3 εκδήλωσης φωτιάς. Αναστάτωση στο λιμάνι της Σούδας μετά από σύγκρουση πλοίων. Το Έλυρος και το Κάργο Ιωσήφ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια λιγμών, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς ή ρήπανση. Σε εξέλιξη έρευνα των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ατυχήματος. Έως και 20 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζουν σήμερα στους δρόμους στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υποθέσεων Στέλλα Αρχοντάκη. Όπως ανέφερε μιλώντας εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρέακη, ο Δήμος Ηρακλείου σχεδιάζει νέα σύγχρωμη δομή αστέγων, καθώς η προηγούμενη δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Πάμε να ακούσουμε τα πόσα είπε εδώ νωρίτερα η Αντιδήμαρχος.
2: Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά δεν έχουμε ξεπεράσει τους 20, γιατί για διάφορους λόγους ή έχουμε αποκατάσταση ή έχουμε μετακίνηση ή για κάποιο άλλο λόγο, και το κέντρο που ετοιμάζομαι είναι για 20 άτομα,
3: αυτό
2: που έχουμε
3: χωρητικότητας, ναι. 20 ατόμων,
2: 20 δηλαδή, ατόμων
3: που θα, ναι, μπορούν να διαμένουν για ένα χρονικό διάστημα αν το επιθυμούν,
2: να έχουμε και διανυκτέρευση όπως είχαμε και παλιά που δεν έχουμε τώρα. Απλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι είναι μια σύγχρονη ψυχική νόσος. Να πω, δεν θυμάμαι παλιά να υπάρχει αυτή η τάση το να μένει ο κόσμος έξω.
3: Εγώ επιμένω όμως, είναι τάση ή ανάγκη. Δηλαδή, παλιά δεν είχαμε και στη χώρα αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, η χώρα, ναι, πέρασε και από μια οικονομική βαθιά κρίση που έβγαλε αρκετό κόσμο.
2: Για τους ανθρώπους που είναι από ανάγκη, γιατί πέρασαν μια δύσκολη οικονομική κρίση στην οικογένειά τους, προσωπικά κτλ., το καταλαβαίνω. Για τους άλλους, δεν το καταλαβαίνω, που επιλέγουν να μένουν έξω. Να μένουν στο πεζοδρόμιο, να μένουν στην πλατεία, να μένουν στο πάρκο. Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι είναι και σωστή, ότι κάτι συμβαίνει στον ψυχισμό τους.
0: Η ιστορική ημέρα για τη Σιτία, καθώς το λιμάνι της υποδέχτηκε σήμερα για πρώτη φορά μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με περίπου 1.400 επιβάτες και 600 μέλη πληρώματος. Ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης έκανε λόγο στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 για μια σημαντική ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η πόλη δεν μπορεί να παραμείνει εκτός του χάρτη της κρουαζιέρας. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Σιτίας.
4: Για 400 άτομα και 600 άτομα πλήρωμα.
3: Είναι η πρώτη φορά από τις πρώτες φορές. Και είναι,
4: είναι η πρώτη φορά, κύριε Ανδρεάκη. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι η Σιτία δεν απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού. Δεν τα απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού, είναι αιτία ο δρόμος. Δεν τα απολαμβάνει τα ωφέλη του τουρισμού, παρά το ότι είχε ένα αεροδρόμιο και ένα λιμάνι, όπως είπατε εσείς, παρά το ότι είχε καταπληκτικές ομορφιές. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει η τουριστική επένδυση εκείνη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον tour operator να φέρει δύο αεροπλάνα, να κατευθύνει τον τουρίστα, τον επισκέπτη στην περιοχή της Σιτίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η κρουαζιέρα ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος να δώσουμε τη δυνατότητα και μια οικονομική ανάσα στην οικονομία της πόλης, στην οικονομία του τόπου, άμεσα. Να σας πω, κύριε Ανδρεάκη, ότι αυτή τη στιγμή ίσως περισσότερο και από το 1 τρίτο των παραγόμενων ελαιολάδων της περσινής χρονιάς είναι ακόμη στις δεξαμενές των συνεταιρισμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ΣΥΤΗ αυτή τη στιγμή ασφιχτιά δεν έχει άλλες δυνατότητες. Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν, το ξέρετε και εσείς, είναι πολύ μικρές τουριστικές μονάδες, και ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται στην περιοχή της ΣΥΤΗΑΣ είναι μικρός σε μάζα ούτως ανάπτυξη, να δώσει ποιότητα της οικονομικής ανάσας στην περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι το κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή και οι προσπάθειες που έχουμε κάνει έχουν πάει οι άνθρωποι μας μέχρι και στο Μαϊάμι σε τουριστικές εκθέσεις. Δηλαδή είχαμε μια συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση όλο αυτό το καιρό μόνο στην κρουαζιέρα, διότι θεωρούσαμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως, το δυστυχώς εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλει να το πάρει κανείς, οι επισκέπτες είναι Ισραηλίτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρά το ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο πάει ήδη πάρα πολύ καιρό στα Χανιά, πάει πολύ καιρό στον Αγίου Νικόλαο, πάει πάρα πολύ καιρό στη Ρόδο, πάει πάρα πολύ καιρό στην Κο, έτσι. Δυστυχώς δημιουργήθηκε μια διαφορετική αντιμετώπιση από κάποιους δημότες μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι θεμητό και αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως όλοι, κυρία Ανδρέα, ότι πρέπει να συνυπάρχουμε σε μια κοινωνία.
0: Σε εγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 7 το απόγευμα κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, ζητώντας την ανάκληση της επιλογής του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Οι φορείς κάνουν λόγο για ζητήματα καταλληλότητας, νομιμότητας, περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων, καλώντας πολίτες και θεσμικούς φορείς να στηρίξουν το αίτημά τους. Αλλάζει το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Με το νέο νομοσχέδιο απαγορεύεται η χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών και καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Μιλώντας στο Κρέτα 102,3, ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής Κύμων Λογοθέτης τόνισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο πως απαιτείται καλύτερη εκπαίδευση των χρηστών και ουσιαστικότερη εφαρμογή των νέων μέτρων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Υπάρχουν κάποια κενά, γιατί εγώ ήμουνα και εισηγητής ως ειδικός εμπειρογνώμονας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο σχέδιο νόμου προκειμένου να εισαχθεί στη Βουλή, και έβαλα και κάποια επιπλέον ζητήματα τα οποία δεν έχουν πάει βέβαια προσήφιση, δυστυχώς δεν έχουν ακουστεί, αλλά προσέξτε, έχουμε πρώτα απ' όλα μια γκρίζα ζώνη, κάποια πατίνια που κινούνται μέχρι 8 χιλιόμετρα, τα οποία θεωρούνται παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν σε εισαγωγικά είναι μια εξαίρεση. Όμως κατασκευαστικά δεν υπάρχουν πατίνια που κινούνται μέχρι 8 χιλιόμετρα, όλα πάνε 15 με 20 και πρέπει να το ρυθμίσεις στα 8. Οπότε λοιπόν εδώ υπάρχει ένα κενό. Ένα άλλο μεγάλο, πιο σημαντικό κενό είναι η εκπαίδευση. Είπα ότι για να βγαίνει κάποιος και να κυκλοφορεί κανονικά σε δημόσιο δρόμο πρέπει να γνωρίζει στοιχειοδός τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον τα άρθρα που αφορούν τη σήμανση και

0: Για τα ηλεκτρικά πατίνια με το νομοσχέδιο απαγορεύεται η χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη, 169 εντοπισμοί σε Γάβδο, Βιάνο και Ιερά Πέτρα. Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών 17 και 23 ετών που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι μετανάστες είχαν πληρώσει από 1.500 έως 3.000 δολάρια για το ταξίδι από τη Λιβύη στην Κρήτη. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πλήττει και το νησί, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει το ίδιο όριο. Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου λόγω της έντασης στον Περσικό κόλπο και των προβλημάτων στα στενά του Ορμούς αυξάνει την πίεση σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Συνεχίζονται τα προβλήματα στελέχωσης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, με την μονάδα εντατικής θεραπείας να λειτουργεί προσωρινά με 4 γιατρούς για 7 κλίνες μετά την ασθένεια ενός από αυτούς. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Παπακοσταντής δήλωσε στο Κρατοάν 102,3 ότι η μονάδα ναι μεν λειτουργεί κανονικά και ανακοίνωσε την άμεση ενίσχυσή της με έναν επιπλέον γιατρό μέσω των κινήτρων του Υπουργείου Υγείας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου.
1: Η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ρεθύμνου λειτουργεί κανονικά, είναι από τις καλύτερες μονάδες. Απλά πρόσφατα είχαμε την ασθένεια μιας γιατρού και εξαιτίας αυτού, έκτακτο γεγονός, μειώθηκαν οι γιατροί στην μονάδα και επιβαρύνονται αυτοί που έμειναν περισσότερο από όσο πρέπει. Ωστόσο, έχουν γίνει ενέργειες και αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί από το Υπουργείο η άμεση στελέχωση με ένα γιατρό της ΜΕΘ, εφόσον επιθυμεί να έρθει, με επιπλέον μπόνους λόγω καλοκαιριού. Έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει κοινοποιηθεί αυτό σε όλα τα νοσοκομεία για να καλύψει την καινή αυτή θέση.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παπακουσαντή, στην μονάδα εντατικής θεραπείας πόσες κλίνες λειτουργούν και γιατί...
1: Λειτουργούν κανονικά οι 7 κλίνες. Είναι γεγονός ότι οι 7 κλίνες λειτουργούν με 3 γιατρούς μόνιμους και έναν ιδιώτη, 4 γιατρούς δηλαδή, που προφανώς δεν μπορούν να πάρουν ρεπό άδεια γιατί έχει συμβεί αυτό το έκτακτο γεγονός, και περιμένουμε τώρα την ενίσχυση με ένα επιπλέον εφόσον προκύψει με το κίνητρο που δίνει το Υπουργείο, γιατί για το καλοκαίρι δίνει ένα μηνιαίο κίνητρο, ένα μπόνους 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού για όποιον μετακινηθεί σε νοσοκομεία όπως το Ρεθύμνου που έχουν χαρακτηριστεί άγωνα για να καλύψει καινές θέσεις.
0: Σε δημοσιεύματα για την ποιότητα του νερού ίδρευσης, απαντά η ΔΕΗ Ηρακλείου, διαβεβαιώνοντας ότι το δίκτυο των 20 ζωνών υδροδότησης παρακολουθείται συστηματικά και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Η επιχείρηση τονίζει ότι οι τιμές των υποχρεωτικών παραμέτρων είναι εντός ορίων, ενώ οι αυξημένες τιμές αγωγημότητας και χλωριούχων αποδίδονται στη λειψιδρία και την πίεση στον υδροφόρο ορίζοντα. Μεγάλο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με δεκάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αποκάλυψε ΕΑΔΕ, τα οποία φέρεται να αποκόμιζαν παράνομα κέρδη μέσω εταιριών φαντασμάτων, γρήγορων πτωχεύσεων και εξαφανισμένων εμπόρων. Οι έλεγχοι εντόπισαν κοινές έδρες, τηλέφωνα και επαναλαμβανόμενα πρόσωπα πίσω από διαφορετικές εταιρείες, κυρίως στο χοντρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ύψους 23 δισεκατομμύριο ευρώ παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και η ανάπτυξη σε κάθε περιοχή της χώρας. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο μακροχρόνιου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και βασίζεται στη συνεργασία κράτους και περιφερειών. Στον ιστότοπο της ΔΥΠ αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της υπηρεσίας κατά τη σχολική χρονιά 2026-27. Στα Χανιά χτυπάει η καρδιά του Παγκόσμιου Κρητικού Ελληνισμού, καθώς από τις 23 έως και τις 26 Ιουλίου φιλοξενείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα με την έπαρση των σημαίων των οργανώσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο Φρούριο Φερκά και την παραδοσιακή στράτα στο Ενετικό Λιμάνι Χανιών. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου στο τραπέζι το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2024-2028 για τα μεγάλα έργα του Δήμου Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ μετά τις ανακοινώσεις του Ιράν για πλήγματα σε πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο λινόκτητα τάγκερ.

0: Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η περιοχή αποτελεί κρίσιμη ενεργειακή δίωδο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Χιλή, ενώ περισσότερα από 2.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από τις 15 Ιουλίου, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στην κεντρική Ισπανία, με πάνω από 260.000 στρέμματα να έχουν καεί και 1.200 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Η φωτιά στο Γκουαδαλαχάρα προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, παρακολουθήσαμε ένα από τα καλύτερα μουντιάλ, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Κώστας Κιάσος, ενώ συνέχισε: σημαντικό κομμάτι πλέον στο ποδόσφαιρο είναι και η πνευματική προετοιμασία, και αυτό το είδαμε από τις περισσότερες ομάδες. Για τον Όφιο, πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας ανέφερε πως δίκαια έφτασε μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου, ενώ στάθηκε στη μεγάλη συμβολή που είχε στην επιτυχία ο Χρήστος Κόντης. Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας βρίσκεται από το πρωί η αποστολή του Όφι για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ολλανδική πόλη ταξίδεψαν 27 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους δεν βρίσκονται οι Φούκοτιτς και Ρακόνιατς, οι οποίοι έλυσαν τα συμβόλαιά τους. Με τη μορφή δανεισμού θα παραχωρηθεί ο Κουτσουπιάς, ο οποίος επίσης έμεινε στο Ηράκλειο. Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί, τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το αν θα είναι παρόντας στους καθοριστικούς αγώνες της εθνικής μπάσκετ για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Σημαντική προπονητική εμπειρία για τον τεχνικό της ομάδας υδατοσπέρησης του Όφι, Κώστα Φιτσανάκη, ο οποίος ήταν ένας από τους προπονητές που επέλεξε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, και συμμετείχε στο ετήσιο της ΚΑΜΠ που έγινε στη Βάρνα Βουλγαρίας με την συμμετοχή αθλητών κάτω των 14 ετών από όλη την Ευρώπη. Σε μια ακόμα προσθήκη προχώρησαν τα Χανιά, τα οποία ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Μάρκου Μίσκου. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 23 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Κρέτα One 102,3.

Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Με άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καμίνη και σήμερα η χώρα αφού κορυφώνεται ο καύσωνας με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ζέστη αφρικανική σκόνη και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη. Στην Αθήνα αύριο Τετάρτη δικηγόροι και μηχανικοί για συνάντηση με τον Υπουργό για το κτηματολόγιο στο τραπέζι η παράταση των προθεσμιών. Νέα δομή για αστέγους σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως αποκάλυψε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Στέλλα Αρχοντάκη στο Κρέτα One 102,3, σε ένα χρόνο η πιθανή ολοκληρωσή της. Ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας, συγκρούστηκαν επιβατηγό και φορτηγό πλοίο. Νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια με απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Θετική εξέλιξη αλλά με ανάγκη για εκπαίδευση, λέει ο Κύμο Λογοθέτης στο Κρέτα One 102,3. Στους δρόμους για τη δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυξητική τάση στα καύσιμα και στην Κρήτη, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζη, φρουρή της Επανάστασης ακινητοποίησαν ελληνικό τάγκερ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, γι'

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

στο βιογραφικό σου. Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καμίνη και σήμερα η χώρα αφού κορυφώνεται ο καύσωνας με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ζέστη αφρικανική σκόνη και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη. Στην Αθήνα αύριο Τετάρτη δικηγόροι και μηχανικοί για συνάντηση με τον Υπουργό για το κτηματολόγιο στο τραπέζι η παράταση των προθεσμιών. Νέα δομή για στέγους σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως αποκάλυψε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Στέλλα Αρχοντάκη στο Creta One 102,3, σε ένα χρόνο η πιθανή ολοκληρωσή της. Ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας, συγκρούστηκαν επιβατηγό και φορτηγό πλοίο. Νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια με απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Θετική εξέλιξη αλλά με ανάγκη για εκπαίδευση, λέει ο Κύμο λογοθέτης στο Creta One 102,3. Στους δρόμους για τη δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυξητική τάση στα καύσιμα και στην Κρήτη, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν ελληνικό τάγκερ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: να σ' αγαπώ.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Beta One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Πες μου

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ, μη με ρωτάς. Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω, κι αν δεν πιστεύεις

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά